0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Κόσμος 95.2.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: 95,2.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως θα

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί μετά την απόρριψη και της επικαιροποιημένης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών. Η κινητοποίηση αρχίζει στις 4 με τις οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ να διαμηνύουν πως η πρόταση που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επιβεβαιώνει την ανάγκη για μαζική παρουσία στη διαμαρτυρία. Όπως υποστηρίζουν, δεν δίδεται ουσιαστική απάντηση στην αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών που εδώ και χρόνια υπηρετούν το δημόσιο σχολείο με συνέπεια και αφοσίωση, δεν διασφαλίζεται η εργασιακή τους προοπτική και δεν αντιμετωπίζονται οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σημειώνουν ακόμη ότι δεν αποτελεί λύση η δημιουργία κλειστού μητρώου, το οποίο θα οδηγεί σε έκτακτους διορισμούς χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης. Κάνουν επίσης λόγο για διαιώνιση της εργασιακής ανασφάλειας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας εκπαιδευτικών με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι θα εργάζονται με αβεβαιότητα για χρόνια χωρίς ουσιαστική προστασία και χωρίς επαγγελματική προοπτική. Η Κύπρος έχει αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση οικοδομώντας τις δυνατότητες της γύρω από το στόχο να συμβάλλει ως σταθερός αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη 13η Σύνοδο Μετενέα. Αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλθια, στην απομάκρυνση Ευρωπαίων υπηκόων καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή, στην πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή και στο Περιφερειακό Κέντρο Κατάσβεσης Πυρκαγιών. Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στη μεσογειακή διάσταση της ευρωπαϊκής ατζέντας κατά τρόπο πρακτικό. Πρόσθεσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, λέγοντας πως για την Κύπρο αυτό σημαίνει την αναγνώριση συγκεκριμένων περιορισμών που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση, τον αποκλεισμό από μεγάλα ευρωπαϊκά μεταφορικά και ενεργειακά δίχτυα, την απουσία σημαντικών βιομηχανικών τομέων και τη θέση της στο νότιο-ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργειακή κρίση θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν διεξοδικά σήμερα και αύριο στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη ζητήσει παρέκκληση σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί θετικά μαζί με άλλα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για στήριξη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Μάκης Κεραυνός σήμερα θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι υπουργοί θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ. Κατά την αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN, οι υπουργοί οικονομικών θα συζητήσουν και το θέμα της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιριών του ενεργειακού τομέα στη βάση σχετικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Κυπριακό Ανατολική Μεσόγειος και το Περιφερειακό Σχήμα Συνεργασίας 3-1 συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Υποδεχόμενος τον κύριο Ρούμπιο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, καθώς και τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε την εμβάθυνση των σχέσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να γίνουν σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και εξέφρασε τιμότητα περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με αμοιβαία υποφελή τρόπο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας νωρίτερα από την ιστορική πνίκα, έκανε εκτενείς αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, ένα λίκνο της δημοκρατίας που ενέπνευσε τους εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, θα πρέπει να εμπνευστούν από τις αξίες που κληροδότησε η αρχαία Ελλάδα, ώστε να φτάσουν σε αναγέννηση του δυτικού πνεύματος και να δώσουν μηνύματα παγκοσμίως. Έστειλε επίσης πολλά μηνύματα για τη νέα τάξη πραγμάτων και στο ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούς έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών συνεχίζεται με πλοία τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί τους εταίροι έλεγχουν σαφώς τα στενά του Ορμούς, σημειώνουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η διάψευση έρχεται ως απάντηση σε δηλώσεις του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος επανέλαβε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα είναι υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και πως σύντομα οι διαδρομές διέλευσης που θεωρούνται παράνομες θα κλείσουν. Η εμπνευστής των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία έφυγε από τη ζωή μακριά από το σπίτι στο οποίο έζησε για σχεδόν 70 χρόνια. Οι αρχές είχαν κάνει έξωση στην 87χρονη Μαρι Καρμέν Αμπκασκάλ, πυροδοτώντας οργή και ογκώδης κινητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Η Αμπκασκάλ νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση μετά από την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εκ νέου ότι αξίζει τον Νόμπελ ειρήνης, αφήνοντας εχμές κατά της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ εν ώψη της ανακοίνωσης του φετινού νικητή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους, αλλά φημίζονται ότι δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατ' επανάληψη ισχυριστεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για τον τερματισμό 8 πολέμων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα. Τον περασμένο Ιανουάριο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο της απονεμήθηκε πέρσι. Στα φαβορί για τη φετινή βράβευση συγκαταλέγονται ο Πάπας Λέων, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προταθεί εκ νέου για τον Νόμπελ Ειρήνης από τους ηγέτες του Ισραήλ, του Πακιστάν και της Καμπότζης. Νέα κρούσματα καταρροϊκού πυρωτίου εντοπίστηκαν σε εκτινοτροφικές μονάδες σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ο καταρροϊκός πυρετός μεταδίδεται μέσω εντόμων διαβιβαστών, κυρίως κουνουπιών. Δεν μεταδίδεται από ζώο σε ζώο και με άμεση επαφή και δεν αποτελεί νόσο που μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η τιμή του ντίζελ στην Κύπρο έφτασε στο ιστορικό ψηλό των 2,126 το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Η ακριβότερη τιμή χθες ήταν σε πρατήριο καυσίμων στη Λεμεσό και η φθηνότερη στην επαρχία Μοχώστου. Η μέση τιμή ανέρχεται σε 2,24 του ευρώ. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 έφτασε μέχρι και το 1,81 ευρώ στην Πάφο, με τη φθηνότερη 1,66 στην επαρχία Μοχώστου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ανέρχεται στο 1,75 του ευρώ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου, σύμφωνα με ειδική έκθεση. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης έγινε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Εντοπίστηκαν αποκλίσεις των κατασκευαστικών σχεδίων από τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και αποκλίσεις κατά την εκτέλεση των έργων, μεταξύ άλλων σε δρόμους, εξκαφές και υδραυλικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 17 δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως κατά το χρόνο του ελέγχου, ενώ για δύο περιπτώσεις υπερεσκαφών η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο έλεγχος καταγράφει ακόμη πρόσθετο κόστος και περιβαλλοντική επιβάρυνση, μεταξύ άλλων από την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μήκους περίπου 3.800 μέτρων, για τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε η πλήρης αφαίρεση. Καταγράφονται προβλήματα στη διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων και παρεμβάσεις που προκάλεσαν προβλήματα διάβρωσης. Η ελεκτική υπηρεσία διαβίβασε την ειδική έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ή άλλων ευθυνών. Τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το δασικό πάρκο Ακάμα θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο λήψης τους και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα προτινόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8. Η νέα ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τα έργα στον ΑΚΑΜΑ φωτογραφίζει τα λάθη και τις παραλήψεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου, αναφέρει το ΑΚΕΛ. Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρει ότι η αποτυχία της κυβέρνησης στην προστασία του ΑΚΑΜΑ αποτυπώνεται από την απουσία επαρκούς προληπτικού σχεδιασμού και ελέγχων, αδυναμία στους περιβαλλοντικούς όρους να ενσωματωθούν σωστά στα σχέδια, απόκληση κατασκευών σε αρκετές περιπτώσεις από τους όρους σχέδια και εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσαν περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθυστερήσεις και σπατάλη δημοσίων πόρων. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν, προσθέτει το ΑΚΕΛ, ότι το πρόβλημα στον ΑΚΑΜΑ δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Το κίνημα οικολόγων σε γραπτή ανακοίνωση τονίζει ότι η ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα όσων έχουν συμβεί στον ΑΚΑΜΑ, σημειώνοντας πως καταγράφει ως θεμελιώδες ζήτημα το γεγονός ότι η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν προηγουμένως καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Τα ευρήματα δεν περιορίζονται σε διοικητικές ή τεχνικές αστοχίες, σημειώνει το κίνημα οικολόγων, παραπέμποντας στην καταγραφή παραβιάσεων νομικών, δεσμευτικών, περιβαλλοντικών όρων, αποκλίσεων από τα εγκεκριμένα σχέδια, ανεξέλεκτη απόθεση αποβλήτων εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καθώς και αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών να εντοπίσουν εγκαίρως τις παραβάσεις και να λάβουν τα αναγκαία προληπτικά διορθωτικά μέτρα.

Είναι απολύτως κατανοητές οι ανησυχίες και ο προβληματισμός των πολιτών για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμιώτη. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, απάντησε στις καταγγελίες των αντιπολιτευόμενων κομμάτων για τη στάση της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν ότι απλά παρακολουθεί. Η κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε καμία των περιπτώσεων δεν παρακολουθεί απλά, αλλά έχει διαθέσει πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη στήριξη των νοικοκυριών έναντι της ακρίβειας, των στεγαστικών αναγκών, είτε σε ανακουφιστικά μέτρα έναντι της ακρίβειας. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές, είτε αυτές αφορούν τοπικά θέματα είτε γενικότερης πολιτικής, θα πρέπει να σταθμίζονται με τον χρονισμό, τη χρησιμότητα και το όφελος προς τους πολίτες, αλλά και τις κοινές επιδιώξεις της χώρας. Αυτό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμιώτη, όταν κλήθηκε από το Ραδιοκόσμο να σχολιάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μουτάλο. Την παρέτησή του από πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοδοσίας του Δήμου Πάφου δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ο λόγος της παρέτησής του είναι γιατί ένιωσε να υποσκάπτεται αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα της μετονομασίας οδού Κεμάλ Ατατούρκ, παρακάπτοντας ουσιαστικά τον ίδιο και θέτοντας το θέμα ως επίγον στην Ολομέλεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια. Την στήριξη της Υφυπουργού Πολιτισμού για την υλοποίηση των σχεδιασμών για την ανέγερση υπαίνθριου αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων στην περιοχή της Αχέλιας ζήτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Πάφο για την παρουσίαση της πολιτιστικής στρατηγικής των Δήμων της Επαρχίας, ο ίδιος ενημέρωσε την Υφυπουργό αλλά και τη διευθυντική ομάδα του Υφυπουργείου για το σχεδιασμό του Δήμου για το αμφιθέατρο στην περιοχή της Αχέλιας, αφού ήδη έχει σταλεί επιστολή στο Υφυπουργείο από το χτηματολόγιο με την οποία ζητούνται οι απόψεις του. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας εξέφρασε την ελπίδα μέχρι το τέλος του χρόνου όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα να στείλουν τις απόψεις τους στο χτηματολόγιο ώστε το θέμα να παραπευθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπενθύμησε ότι η περιοχή για τη χωροθέτηση του αμφιθεάτρου έχει επιλεγεί από ad hoc επιτροπή, ενώ σχολιάζοντας την νέα παρέμβαση του Δήμου Πάφου για δημιουργία στην περιοχή περιφερειακού κημητηρίου, ξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του. Ο Δήμος Ιεροκηπίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παλιός, δεν πρόκειται να δεχθεί τη δημιουργία κημητηρίου στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος της Αχέλιας, που είναι ήδη αρκετά επιβαρημένη. Δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με το Δήμο Πάφου για την εξέβρεση κατάλληλου τεμαχίου γης σε απομακρυσμένη περιοχή για δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου για κάλυψη των αναγκών και των δύο Δήμων. Χωρίς λεωφορείο έμειναν χθες μαθητές και μαθήτριες από τη Γιόλου και το Πολέμι, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να αναγκαστούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους με ιδιωτικά οχήματα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους γονείς, επαναλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια και αποδίδεται μεταξύ άλλων στις συχνές τεχνικές βλάβες των λεωφορείων που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια προς το Στρουμπί. Χθες το λεωφορείο που θα μετέφερε τους μαθητές από το Στρουμπί προς τη Γιόλου δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να μεταβούν οι ίδιοι για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ άλλοι μαθητές μετακινήθηκαν με ιδιωτικά οχήματα. Οι γονείς εκφράζουν έντονα παράπονα και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να παρεμβούν άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών.

Ο δημοσιορικηπίας, συμμορφούμενος με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, έχει πραγματοποιήσει δύο πανδημοτικές συγκεντρώσεις στα δημοτικά του όρια με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους αναφορικά με το νέο τοπικό σχέδιο που θα βοηθήσει την περιοχή να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο. Μετά από αυτό, όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός έχει αναθέσει μέσα από διαδικασία προκήρυξης προσφορών σε ειδικό αρχιτέκτον απολαιοδόμου την εκπόνηση ειδικής μελέτης και αναμένουν εντός των επόμενων ημερών την παρουσίασή της ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να είναι έτοιμοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το κακουργιοδικείο Πάφου απέρριψε εκ νέου χθες το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 59χρονου μοναχού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου, όπως αυτός αφαιθεί ελεύθερος με όρους. Το κακουργιοδικείο διέταξε όπως ο μοναχός συνεχίσει να τελεί υποκράτηση λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται και όρισε την 26 Οκτωβρίου ως ημερομηνία συνέχισης της δίκης. Να θυμίσουμε ότι ο μοναχός τραυμάτισε με χαρτοκόπτη υπάλληλο όταν ο τελευταίος του ζήτησε τα κλειδιά δεύτερου κελιού που κρατούσε χωρίς την άδεια του ηγουμένου της Μονής.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Ο καιρός σήμερα στις πλήστες περιοχές είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, γενικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 προφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή. Και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξανά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και η επικαιρότητα τρέχει και οι διαδρομές μας προχωρούν. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξατέ, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Ακούτε πάντα ραδιοκόσμο στους 95,2 και στους 91,4 για την περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς. Θα κάνουμε έτσι μια διαδρομή και σήμερα στην επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε με διάφορους φορείς και παράγοντες και θα κάνουμε αρχή όπως καθημερινά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα αρχίσουμε σήμερα με την εφημερίδα Πολίτης, η οποία ως κύριο άρθρο της στην πρώτη σελίδα αναφέρεται στο θέμα του ΑΚΑΜΑ, στο σκαμνί της ελεγκτικής στα τμήματα περιβάλλοντος και δασών για τον ΑΚΑΜΑ, σε ύπνο βαθύ μηχανισμοί ελέγχου, λέει. Σημεία και τέρατα αποκάλυψε η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σοβαρές ευθύνες στο τμήμα περιβάλλοντος και στο τμήμα δασών καταλογίζει για το σκάνδαλο των έργων στον ΑΚΑΜΑ η νέα έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία διαβιβάστηκε και στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων. Η έκθεση, λέει, επιβεβαιώνει ότι οι μηχανισμοί πρόληψης και ελέγχου ήταν ουσιαστικά νεκροί, καθώς τα προβλήματα και οι αυθαίρετες αποκλίσεις εντοπίζονταν κατόπιν εορτής, αφού είχε ήδη προκληθεί ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Γιώργος Παμπορίδης προτείνει εξωθεσμική συνεννόηση των τριών. Εννοεί των τριών που ενδιαφέρονται για να εξασφαλίσουν το χρήσμα του υποψηφίου Προέδρου από τον Δυσί. Η Μακάμπη στείλε μεσό με αφέντη στο γήπεδο την δική της ασφάλεια. Ναι, θα αγωνίζεται, αλλά θα έχει δικούς τους άντρες ασφαλείας. Αυτό καταλαβαίνουμε. Εθνικός συντονιστής κρίσεων και άλλα στην Βουλή, σχεδιασμοί για πολιτική προστασία. Σύνοδος ΜΕΤ-9, ο GSI ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφετείο, δεν έφταιγαν τα έργα σε δρόμο για ζημιές σε οικοδομή, λέει. Εκπαιδευτική έξω από το Προεδρικό για τους διορισμούς σήμερα το απόγευμα, θα είναι αυτό. Η Μαρίνα Νεοφύτου γράφει ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρώτη γυναίκα Πρίτανης, μάλιστα. Έχει εκλεχθεί πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τρεις από τους 5 διεκδικητές ήταν γυναίκες στο μεταξύ. Με την μάχη να κρίνεται σε 4 κατανομές και την κοσμήτορα της Πολυτεχνικής να επικρατεί τελικά. Κυπριακό FBI έπιασαν δουλειά αλλά περιμένουν τις παρακολουθήσεις. Και κόσμος, Ισραήλ, 7 Οκτωβρίου, 3 χρόνια από την σφαγή της Χαμάς. Είχε εκδηλώσεις μνήμης, λέει, χθες για τα θύματα της τεινόδους σφαγής αμάχων, αλλά και νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα. Πούτιν, δώρο 18 νεκροί, νέα πολύ νεκρή ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ανήμερα των γενεθλίων του Πούτιν. Το ρωμίσιο κυβερνητικό προσωπικό διεκδικεί αυξήσεις. Ο Ρωμίση, λέει, οι αγώνες τους έφεραν αυξήσεις. Αποδέχθηκαν την κυβερνητική πρόταση ο Ρωμίση. Αυξήσεις μισθών 3,5% την τριετία και μέχρι 7% για τους χαμηλόμισθους. Αυτά από τον Πολίτη. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Υπερυπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, νομοσχέδιο στη Βουλή. Τι αλλάζει όλα, τα αλλάζει όλα για καταστροφές και θεομηνίες. Θα δούμε. Η ουσία είναι να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης, βέβαια, πάνω απ' όλα. Κατεδαφίζεται το μουσείο του Χαμπή στα Πλατανίσια. Δεν θέλω αυτή την Κύπρο, λέει ο Χαράχτης, εκφράζοντας την απογοήτευση του από τον κλάδο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών Λεμεσού. Καλά, τώρα από όλα όσα έχουμε προβλήματα, το μουσείο του Χαμπή είναι αυτό που ενοχλούσε.
Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, αλλά μας φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τιμά και τίμησε και τιμά ακόμη την Κύπρο διεθνώς. Δεν λέμε ότι δικαιούται να κάνει παρανομίες, αλλά ήμαρτον. Eurogroup κεραυνός, μάχη στο Λουξεμβούργο για νέα μέτρα στήριξης. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενώνει δυνάμεις με τους ομολόγους του, λέει, άλλων χωρών, προκειμένου να πιστούν οι Βρυξέλλες να επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε οι κυβερνήσεις να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά πολίτες και επιχειρήσεις. Αλλά θα δούμε. Να μειώσουν δηλαδή τις φορολογίες τουλάχιστον. Μάρκο Ρούπιο στην Αθήνα, ευαίσθητο θέμα η διασύνδεση GSI. Κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του. Με SMS Μαϊμού αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο όνομα του ΓΕΣΥ μάλιστα. Είναι απίστευτο το τι σκαρφίζονται ορισμένοι επιτίδοι για να ξεγελάσουν πολίτες και να τους πάρουν χρήματα. Είτε πρόκειται για κάρτες, είτε για ΓΕΣΥ, είτε για πρόστιμα, χίλια δυο. Εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν κάνουν πίσω για την κινητοποίηση. Είπαμε σήμερα το απόγευμα θα συγκεντρωθούν έξω από το Προεδρικό. Ξεκινά δουλειά το Κυπριακού FBI σε χτίριο 4,8 εκατομμυρίων, παρακαλώ. Θα δούμε τι θα γίνει με το Κυπριακό FBI. Τέσσερις υπηρεσίες πάντως θα συστεγαστούν, λέει, στο ίδιο χτίριο και θα αποτελέσουν την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εξαγγέλθηκε χθες. Φάρμακα από την εφηβεία κατά της παχυσαρκίας. Είναι τραγική σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΗ η κατάσταση στην Κύπρο στο μεταξύ, αναφορικά με την παχυσαρκία. Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρώτη γυναίκα πρίτανη η Μαρίνα Νεοφύτου. Ανεξέλεκτη κατάσταση με παρανομίες στον ΑΚΑΜΑ. Εστιατόρια και αναψυχτήρια, λέει, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται παράνομα στον ΑΚΑΜΑ εν τη απουσία εποπτείας στην περιοχή, όπως καταγράφεται σε έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σύνοδος με νέα υποδείξεις προς την Τουρκία μέσω Κυπριακού. Οι μεσογειακοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καλούν να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις και να δει πρόοδο, για να δει πρόοδο στα ευρωτουρκικά. Δεν τον ενδιαφέρει, λέει ο Ερντογάν, η Ευρώπη. Συναγερμικό παζλ, τρέχουν να ενώσουν τα κομμάτια. Συνάντηση με Ανίτα και Αβέροφ στην Πινδάρου και όχι σε ψαροταβέρνα, προτείνει ο Παμπορίδης. Αυτά και από τον Πολίτη. Πάμε στην αλήθεια. Στην μάχη η εκπαιδευτική, στο κέντρο της κινητοποίησης η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού. Να απορρίπτουν την επικυρωποιημένη πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Νεολαίας και καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και κοινωνία σε μαζική παρουσία. Λέει η αλήθεια. Μετρούν υπογραφές, αναζητούν ενότητα, συλλογή υπογραφών και εκκλήσεις για συνεννόηση πριν από τις υποψηφιότητες. Το αναφέρεται στις διεργασίες που γίνονται στον DC βεβαίως για την επιλογή του εκλεκτού τους που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έντονη απογοήτευση των μελών του ΣΥΚΑΛΑ για τον Χριστοδουλίδη, ξεγέλασε και τους κουρεμένους καταθέτες. Ο πρόεδρος, λέει, είχε δεσμευτεί για σχέδιο εκταμείευσης ποσού το 2026, όμως διαψεύστηκε, ενώ η πενιχρή αποζημίωση που τους δόθηκε από 0 μέχρι 2,5% είναι από αδιάθετα υπόλοιπα του 2025. Νέα χτινοδία, μαζική δηλητηρίαση δεκάδων γάτων και αδέσποτου σκύλου στη Βάβλα. Προσοχή, γιατί δεν αστειεύονται τώρα οι αρχές με αυτά τα πράγματα. Είδατε πως μάζεψαν τους νεαρούς εδώ που έκανα σκόπο πολύ με τα σιγάτες.
Διένθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος 5 εκατομμύρια για το κτίριο του Κυπριακού FBI. Το είπαμε και πριν αυτό. Γαλλία ξαναζεί ένα νέο Μάη. Αποκλεισμένο παραμένει ένα από τα 7 σχολεία, την ώρα που οι διαδηλώσεις των μαθητών συνεχίζονται. Κύκλωμα απάτης, τα κλεμμένα λεφτά μέσω μηνυμάτων έγιναν μπούρα αξίας 50.000 ευρώ, λέει. Πακιστανή πίσω από την υποθεση. Κτηνιατρικές υπηρεσίες, εντοπίστηκαν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού, ο ιός δεν μεταδίδεται ούτε και επηρεάζει τον άνθρωπο. Αυτά και από την αλήθεια, και πάμε στην Χαραυγή. Δίζελ σε ιστορικό ρεκόρ, 2,126 το λίτρο. Η κυβέρνηση, δικηγόρος των εταιριών, η προστάτης της κοινωνίας. Έλα μουντε. Μάλιστα, στο 2,126 το λίτρο ανέρχεται, λέει, η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί για να μην και να μην λαμβάνει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη έχει πλέον σοβαρή πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια. Δεν αρκεί να διαπιστώνει το πρόβλημα ούτε να μοιράζει προσωρινά επιδόματα. Οι πολίτες απαιτούν αποφάσεις, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του Ακέλ Χάρης Πολυκάρπου. Πάντως θέσαμε το θέμα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ήταν κατηγορηματικός. Όχι μόνο δεν παρατηρεί απλά, λέει η κυβέρνηση, αλλά διαθέτει αρκετά μεγάλα ποσά στα μέτρα που τις επιτρέπεται βεβαίως για να ελαφρύνει τις τσέπες των καταναλωτών, των πολιτών. Παθητική στάση των αστυνομικών αρχών στις συχνές ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον διανομέων. Παραμένουν οι διαφωνίες για το νέο σύστημα διορισμών. Στην εκπαίδευση αναφέρεται. Έκαναν φτερά χιλιάδες ευρώ με μήνυμα μαϊμού. Άλλη αυτή. Το θέμα που αναφέραμε και προηγουμένως, εδώ λέει ότι εξεζητημένη απάτη από στο όνομα του ΓΕΣΥ και της αστυνομίας φέρεται να έστησε 24χρονος θύματα ανυποψίαστη πολίτες τους, από τους οποίους κλάπηκαν μερικές χιλιάδες ευρώ με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν. Όποιος σας ζητά λεφτά μέσω μηνυμάτων και τέτοια, μην ανταποκρίνεστε. Είναι απάτη. Ακάμας περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθυστερήσεις και σπατάλη δημοσίων πόρων. Έγινε πρώτο θέμα πάλι ο Ακάμας. Εκλογές Πανεπιστημίου Κύπρου, νέα πρίτανη, η Μαρίνα Νεοφύτου, η πρώτη γυναίκα, ιστορική ημέρα. Ορομίσθιο προσωπικό, οι δυναμικές διεκδικήσεις των εργαζομένων ανάγκασαν την κυβέρνηση σε συμφωνία. Δικαιώνονται οι θέσεις και οι αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος. Και 59 χρόνια από τον θάνατο του ηρωικού αντάρτη επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, λέει. Αυτά και από τη Χαραυγή, κυρίες και κύριοι. Και θα ρω ότι είναι ώρα να κινήσουμε για να συναντηθούμε τους σημερινούς μας καλεσμένους.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Είναι αλήθεια λίγο άχαρο να ξυπνάς τον κόσμο πρωί-πρωί για να μιλήσει για θέματα που ίσως κάποιοι να θεωρούν και βαρετά μάλιστα. Αλλά σίγουρα εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά είναι να προσπαθούμε να αναδείξουμε προβλήματα, να βοηθήσουμε να βρεθούν λύσεις και γενικότερα έτσι να σταθούμε στο πλάι του πολίτου για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ζωή. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την ακρίβεια και για τους γεωργούς, για την αμπελουργία και για τις εκστρατείες της αστυνομίας, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι φέτος η χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή όσον αφορά τουλάχιστον τα τροχαία δυστυχήματα.

0: Πρώτος μας σημερινός καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Μάης, επικεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΑΦΟΥ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάη. Λοιπόν, μιλάμε για ακρίβεια γύρω μας, μιλάμε για ενεργειακό έτσι πρόβλημα, γιατί δυστυχώς η τιμή της ενέργειας όσο ανεβαίνει, η τιμή των καυσίμων απογειώνεται και ως συνέπεια ακριβαίνουν όλα. Ο επιχειρηματικός κόσμος, κύριε Μάη, πώς το εισπράττει όλο αυτό?
1: Είναι όπως όλοι βιώνουμε, κύριε Σαξατέ, λόγω της παραδεδομένης κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεαστεί κατά πολύ οι τιμές των καυσίμων και κατ' επέκταση αυτές οι αυξήσεις έχουν μετακινηθεί σε σχεδόν όλα τα υλικά, τα είδη τροφίμων, στις μεταφορές κλπ. Με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτή την κλιμακούμενη αύξηση στα διάφορα είδη τα οποία χρησιμοποιούνται είτε στη βιομηχανία είτε για τη διακάλυψη των αναγκών των πολιτών. Mm-hmm.
0: Είτε ακόμη και στην υλικά οικοδομής βεβαίως που...
1: Παντού σε όλα τα υλικά, το έχω αναφέρει προηγουμένως. Ευχή μας είναι αυτή η κρίση κάποια στιγμή να μπει σε να δεθεί σε... να ελεγχθεί, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και στην Μέση Ανατολή αλλά και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί και από εκεί υπάρχει μια ροή υποκανονικές συνθήκες είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου, η οποία έχει σταματήσει ενώ προς την Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να το προβλέψει, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν λόγω ανακοινώσεων είτε της Αμερικής είτε των εμπλεκομένων μερών είχαν δοθεί ελπίδες ότι φτάνανε σε ένα τέλος αυτής της κρίσης, χωρίς όμως αυτές οι προβλέψεις να πραγματοποιηθούν.
0: Ποιος από τους δύο πολέμους επηρεάζει περισσότερο την Ευρώπη, κύριε Μάη?
1: Και οι δύο, μπορούμε να πω λίγο περισσότερο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο, με συγχωρείτε, γιατί από εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ροή πετρελαίων προς την Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο θέμα Ευρώπης.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ροή προς την Ευρώπη από τον Μέση Ανατολή μετά από τα έσχισα αστέρια της Ευρώπη με την Ρωσία και στράφηκε προς
1: Ναι, γιατί είχε γίνει μια προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και πηγαίναμε προς μια ισορροπία, η οποία ισορροπία έχει ανατραπεί η Άρβιν από τον πόλεμο μας στον Περσικό κόλπο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, πώς θα πάμε γενικότερα έτσι επιχειρηματικά στην ΠΑΦΟ, κινούνται, εντάξει, ο μεγαλύτερος τομέας είναι ο τομέας των ακινήτων βέβαια. Υπάρχει έτσι αντίχτυπος τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τομέα αυτό?
1: Σίγουρα παρατηρείται μια συνεχής αύξηση στις τιμές, η οποία είναι απόρρια των αυξήσεων στα οικονομικά υλικά, στις μεταφορές κλπ. Και δεν είναι μόνο στην βιομηχανία των ακινήτων,

0: είναι και στον τουρισμό, γιατί έχουν επηρεαστεί οι μεταφορές, έχουν επηρεαστεί τιμές των τροφίμων, κατ' επέκταση σίγουρα έχουν αυξηθεί και τα εργατικά, που όλα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σε όλους τους κλάδους, είτε αυτό είναι ο τουρισμός, είτε λέγεται οικονομική βιομηχανία, είτε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
1: Ο κόσμος όμως εξακολουθεί να αγοράζει ακίνητα, για παράδειγμα, παρά την ακρίβεια.
0: Υπάρχει μια σχετική κάμψη, αλλά εξακολουθεί ο κόσμος να αγοράζει. Υπάρχει έλλειψη στέγης, υπάρχει ανάγκη για μια μερίδα Ευρωπαίων και ξένων αγοραστών να αποκτήσουν είτε εξοχική κατοικία, είτε και για σκοπούς επένδυσης. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, οπότε διατηρείται σε καλά επίπεδο η ζήτηση.
1: Υπάρχει βεβαίως και ανάγκη για στέγαση νέων Κυπρίων, κύριε Μάη, εκτός από ξένων και αυτά.
0: Σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι θέμα περισσότερο του κράτους και από ό,τι βλέπουμε και στις ειδήσεις, αλλά ακούμε και από το επίσημα κυβερνητικά χείλη, εκτονούνται συνεχώς κάποια σχέδια. Χθες έβλεπα στις ειδήσεις ότι διατίθεται ικανοποιητικός αριθμός οικοπαίδων στο 1/3 της τιμής για δικαιούχους. Φυσικά, εντάξει, αυτά τα μέτρα μπορούν να απαντλύνουν το πρόβλημα, αλλά δεν το επιλύουν.
1: Μάλιστα. Παλιότερα, κύριε Μάη, συζητούσαμε και για την λειτουργία στην Πάφο, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, για τεχνολογικά πάρκα, μιλούσαμε και κάτι για Ινδούς επενδυτές. Πάει πολύς καιρός. Τι έγινε με αυτό τελικά το θέμα? Έχουμε κάποιες εξέλιξεις?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτοί οι σχεδιασμοί, αγαπητέ κύριε Σαξατέ, δεν γίνονται με λόγια. Εντάξει, υπήρχε πρόθεση, έγινε προσπάθεια κλπ. Δεν έχει ευρωθεί, γιατί υπάρχει, πρέπει να γίνει αρκετή προετοιμασία και σωστές υποδομές για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μεγάλες εταιρείες κολοσσούς, οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνολογία και την έρευνα. Πράγμα που δεν το κατευθώσαμε. Ακόμα και στην Λεμεσό, στο Πεντάκονο, που είναι η πρώτη προσπάθεια να ξεκινήσει από εκεί, ακόμη βλέπετε ότι είναι στα αρχικά στάδια.
1: Ποια είναι τα εμπόδια δηλαδή που υπάρχουν?
0: Πρώτα-πρώτα, έχουμε ένα κακό εδώ στην Κύπρο. Λέμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, αλλά ο επενδυτής δεν μπορεί να έρθει στην Κύπρο να ψάχνεται τόσα 5 χρόνια για να βιοδοτηθεί. Για να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό πάρκο, πρέπει να γίνει μια σειρά μελετών, να βιοδοτηθούν οι διάφορες δραστηριότητες τις οποίες ο επενδυτής επιδιώκει, και αυτό δεν είναι εύκολο. Πρώτα 4, 5, 10 χρόνια. Για να προσελκύσεις έναν τέτοιο επενδυτή πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή, αν λες ότι εδώ θα δημιουργήσω ένα τεχνολογικό πάρκο, πρέπει το κράτος ή ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει να προσελκύσει αυτούς τους επενδυτές να έχει κάνει όλη την προετοιμασία, να είναι έτοιμος με τις αδειοδοτήσεις, να έρθει ο επενδυτής να ξεκινήσει, αν είναι δυνατόν την επόμενη μέρα. Και να ασχοληθεί αυτός με τις διάφορες μικροαλλαγές τις οποίες ο ίδιος θα θελήσει να κάνει. Όσο να ξεκινά από την αρχή, ψάχνω να βρω τη γη. Αν δεν είναι κατάλληλη η γη, εκεί δεν είναι κατάλληλη η γη. Μετά, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες πολεοδομικές, άδειες πολεοδομικές, μία σειρά άδειων, γιατί μπορεί να βγούνται και σε 5-6 διαφορετικές άδειες και οι οποίες είναι χρονοβόρες.
1: Σαφέστατα,
0: υπάρχει το λεγόμενο one stop shop για μεγάλες επενδύσεις κλπ. Αλλά ακόμα και εκεί τα πράγματα δεν τρέχουν με τους ρυθμούς που πρέπει να, να προχωρούν.
1: Σαφέστατα, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Θα πρέπει να υπάρχουν και διαδικασίες και έλεγχοι.
0: Εγώ θα πει το αντίθετο, κύριε Σόξαντη. Εγώ θα πει το αντίθετο. Το κράτος να επιλέγει ή ο φορέας ο οποίος προσελκύει τις επενδύσεις, αυτό να επιλέγει τις φημητές επενδύσεις, να καθορίζει και τους χώρους και την έκταση την οποία θέλει να αποσταθεί και τότε να φωνάζει τον επενδυτή. Δεν είμαστε ένας επενδυτής και όπου σκεφτεί ότι θέλει να κάνει. Είπαμε να οριμάζουμε εμείς την επένδυση και τότε να κάνουμε τον επενδυτή.
1: Στις συναντήσεις που έχετε με τους αρμόδιους, κύριε Μάη, αυτά τα θέματα φαντάζομαι σίγουρα τα τίθεται. Δεν βρίσκεται, δηλαδή μιλάτε σε ταμεία κόντων, δεν υπάρχει τσεβίκο νους να πάρει κάποιος τον παλμό και να οργανώσει επιτέλους αυτή την...
0: Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος όταν του πεις αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα θα σου πει είναι λάθος ή ότι δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Όλοι συμφωνούν. Πλην όμως... Το κράτος μας είναι πολύ δυσκίνητο. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια και είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Όλοι χρειάζονται να γίνουν τομές.
1: Ελπίζω να ακούνε και οι βουλευτές, όλοι αυτοί που μπορούν να πιέσουν και να νομοθετήσουν, να αλλάξουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί φτάνουμε πάντα σε αυτό το νευραλγικό σημείο, στον τομέα των αδειοδοτήσεων. Εσείς πώς τα πάτε τώρα με τις αδειοδοτήσεις εδώ που είχαμε σοβαρά προβλήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον ΕΟΑ, είναι καλύτερη κατάσταση τώρα?
0: Υπάρχει μια βελτίωση, δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητική, διότι ακόμη υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες σε αρκετές χώρες έχει επισημανθεί ότι αντί να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και να συντομεύουμε τις διαδικασίες, την κάνουμε ακόμη πιο πολύπλοκη. Είναι όμως λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Και μιλώντας προχθές με τον πρόεδρο του ΕΟΑ, μας διαβεβαίωσε ότι τώρα είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Μας είπε εκπαιδεύονται αυτοί που έχουν προσληφθεί, οπότε από τον Δεκέμβρη και μετά.
0: Ξέρετε πότε έχει εφαρμοστεί αυτή η μεταρρύθμιση. Είμαστε ακόμη σε μεταβατικά στάδια. Ίσως υπήρξαν αδικαιολόγητες παρουσιαρίσεις. Δεν θα κρίνουμε τώρα μπορούσαν να προσεχθούν ή όχι κλπ. Το θέμα είναι το συντομότερο να μπούμε σε σωστούς ρυθμούς, όπως και μία αναλόγω να μπορεί ο ρητής να επικοινωνεί καταρχήν με τον οργανισμό. Είναι δύσκολη
1: η επικοινωνία,
0: αλλά να είναι και αποτελεσματικός. Δεν μπορεί να περιμένει 2 και 3 χρόνια για να πάρει μία άδεια. Και μιλούμε για απλές άδειες, δεν μιλούμε για σύνθετες.
1: Προηγουμένως, δηλαδή, η κατάσταση ήταν καλύτερη, κύριε Μάη, πριν τη μεταρρύθμιση?
0: Όσον αφορά τους χρόνους διευκολύνσης, μπορώ να πω ναι, ήταν καλύτερη.
1: Μάλιστα. Κάνουμε αλλαγές για να βελτιώσουμε τα πράγματα και τελικά τα κάνουμε χειρότερα. Κύριε Μάη...
0: Είναι η εφαρμογή του συστήματος που δεν πέτυχε, δεν είναι γιατί...
1: Το σύστημα. Διευθύνονται αυτοί που χειρίζονται τα πράγματα.
0: Δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Παρανικά όταν κάνεις μια μεταρρύθμιση πρέπει να είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος. Που είχε δοθεί μια περίοδος για προετοιμασία ενός χρόνου. Την ώρα που εφαρμόζεις το σύστημα που λέμε από αύριο ξεκινάμε, να είσαι έτοιμος να αντιλεξέλθεις στις ανάγκες και στις αιτίες τις οποίες αναλαμβάνει.
1: Μα αν ενεργούσαμε προληπτικά θα μιλούσαμε για άλλου Παπά Ευαγγέλιο, κύριε Μάη. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα στην Κύπρο. Πάμε με το λαού, πάμε με το κρύψε να περάσουμε και συνεχίζεται.
0: Πάμε και βλέπουμε.
1: Διονύζεται μια κατάσταση δυστυχώς. Κύριε Μάη, σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας στις σημερινές μας διαδρομές. Καλή σας ημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς. να πούμε ότι στο μεταξύ έχουμε μια είδηση έτσι τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με την αστυνομία, δηλαδή γύρω στις 2 τα ξημερώματα, λέει, λήφθηκε πληροφορία για ρήψη πυροβολισμού στο κέντρο της Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν μέσα σε ανθώνα, παρακαλώ, ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και ένα σκαλικά. Στη σκηνή βεβαίως αποκλείστηκε και ήδη φαντάζομαι θα διενεργούνται τώρα με το πρώτο φως της ημέρας έτσι περαιτέρω εξετάσεις για να διερευνήσουν το περιστατικό. Ώστε λοιπόν πιστόλι σε ανθώνα εντοπίστηκε στο κέντρο της Πάφου.

0: επόμενος καλεσμένος σήμερα στις σημερινές μας διαδρομές ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΔΑΠ, ο κύριος Νίκος Σαββίδης. Κύριε Σαββίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει έτσι ακόμη και το καλημέρα που λέτε, είναι αυτό του ανθρώπου που έρχεται έτσι με όρεξη για ζωή, του ανθρώπου που αδράζει την μέρα. Όπως έλεγαν και οι Λατίνοι, αρπάζει τη μέρα.
1: Εμείς είμαστε οι καθημερινοί μαχητές της ζωής.
0: Λοιπόν, και πάντα έτσι να είμαστε. Κύριε Σαββίδη, φέτος είχαμε μια πολύ άσχημη χρονιά στον τομέα της συνοπιίας, της αμπελουργίας ουσιαστικά και κατ' επέκταση και της συνοπιίας. Τελειώσατε, παραλάβατε ό,τι είχατε να παραλάβετε από σταφυλιά.
1: Κατά 98% έχουμε τελειώσει την παραλαβή, γιατί δυστυχώς, όπως αναφέρατε και εσείς φέτος, λόγω της παρατεταμένης πολυοβρίας κατά τη διάρκεια της άνοιξης, έχουν επηρεαστεί τα μπέλια από τον περονόσπορο, από την ασθένεια του περονοσπόρου και μειώθηκε κατά πολύ η παραγωγή πέραν του 50% και έτσι το ΣΟΒΑ το παρέλαβε 300 τόνους σταφύλια μέχρι σήμερα.
0: Και αντιλαμβάνομαι όταν το ΣΟΔΑ που είναι το μεγαλύτερο ενοποιείο εδώ, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην περιοχή εδώ της Μεσογείου νομίζω, παράλαβε μόνο 300 τόνους, φαντάζομαι οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς υπήρχε θέμα. Εμείς φυσικά ο ΣΟΔΑ δεν θα την ετοιμάζουμε σε ένα λειτουργικότητα, γιατί έχουμε μεριμνήσει και φυλάξει απόθεμα κρασιού για να μπορούμε να περάσουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τη νέα εισοδία.
0: Μάλιστα. Τα άλλα τα ενοποιά, τα μικρότερα, κύριε Σαββίδη, τι θα κάνουν, θα φέρουν μούστο από το εξωτερικό?
1: Κοίταξε, πιστεύω σε έναν βαθμό έχουν ικανοποιήσει τις άμεσες τους ανάγκες. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω αν θα μεριμνήσουν και διαφορετικά.
0: Εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου το έχουμε πει αυτό. Απλά φαντάζομαι ο καθένας θα κάνει τα κουμάντα του και στο κάτω κάτω αυτό θα πει στον τομέα του κρασιού. Όσοι ασχολούνται με κρασί ξέρουν ότι αν μια χρονιά δεν πάει καλά, δεν θα υπάρχει αρκετό κρασί από αυτό. Θα τελειώσει, θα βγει το επόμενο, όπως γίνεται. Εντάξει, τα βαρέλια βέβαια στα ενοποιεία είναι πάντα γεμάτα, οπότε δεν θα λείψει το κρασί σε κανέναν, αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό που μετράει είναι ότι οι αμπελουργοί μας μέσα στα τόσα σημερινά προβλήματα έχουν δεχτεί και ένα κέριο πλήγμα στα εισοδήματά τους λόγω αυτής της ασθένειας. Τώρα, είχαμε παλιότερα, έχουν εξαγγελθεί διάφορα μέτρα για βοήθεια στους αμπελουργούς. Είναι ικανοποιημένοι οι αμπελουργοί?
1: Δεν είναι ικανοποιημένοι οι αμπελουργοί από τα μηνύματα που παίρνουμε όλοι, γιατί έχουν επιλεγεί και έχουν διαχωριστεί διάφορες ποικιλίες σε δύο φάσεις από το Υπουργείο Υγειοργίας, όπου στο βαθμό που θα έπρεπε να αποζημιωθούν οριζοντίως και κατά δεκάριον όλα τα αμπέλια, δεν μπορεί με βάση τις εξαγγελίες τις δύο που έγιναν μέχρι σήμερα να γίνει. Γι' αυτό θα πρέπει και καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της και να επιδοτήσει πλήρως όλους τους αμπελουργούς.
0: Έχουν πληγεί, κύριε Σαββίδη, τα ορισμένες ποικιλίες έπαιξε αυτό ρόλο ή είναι σε κάποιες περιοχές που έπληξε, ας πούμε, όλες τις ποικιλίες ανά περιοχή?
1: Είναι και ποικιλίες, είναι και περιοχές, αλλά έχουν επηρεαστεί καθολικά, κάποια σε μεγαλύτερο βαθμό, κάποια σε μικρότερο βαθμό, όλα τα αμπέλια. Δηλαδή δεν υπάρχει...
0: Ανεξαρτήτως δηλαδή ποικιλιών.
1: Μάλιστα, ανεξαρτήτως ποικιλιών, ναι.
0: Και οι περιοχές που πλήγησαν περισσότερο είναι της Πάφου?
1: Ναι, της Πάφου. Παρά την Λενεθού είναι της Πάφου οι περιοχές που έχουν πλήγει.
0: Της χαμηλής ή της ορεινής Πάφου?
1: Είναι της ορεινής περισσότερο.
0: Δηλαδή στα τόσο Παναγιά εκεί έχουν επηρεαστεί περισσότερο.
1: Μαλιστό, Καθηκά, Σύνια, Φελέτρα, αλλά και τα μέσα χωριά εδώ στην Ιωρινή, από Λεθύντου, Στρουμπίν, Πολένη, επίσης έχουν επηρεαστεί το αρκετό βαθμό.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω υπό την ιδιότητα σας ως πρόεδρος του ΣΟΔΑΠ, έχει να κάνει με τις... γιατί ακούστηκαν και κάποιες φωνές ότι πέρα από τους αμπελουργούς θα έπρεπε η κυβέρνηση να βοηθήσει και τα εινοποιεία. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό το...
1: Κοιτάξτε, αν μας βοηθήσει, γιατί σίγουρα τα εινοποιεία μπορεί να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, αλλά δυστυχώς όπως είναι η κατάσταση τώρα και με την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004, ενώ προηγουμένως επιδοτούνταν τα εινοποιεία για να παραλάβουν τα πλεονάσματα των σταφυλιών, πλέον έχουν εισαχθεί μετά που εισάχθηκαν οι εκταρικές επιδοτήσεις, καθώς και αυτού του είδους οι αποζημιώσεις και μέσω του Τμήματος Γεωργίας ή του κράτους, είναι πιο εφικτό με βάση και τους κανονισμούς να επιδοτηθούν κατά δεκάριο τα αμπέλια.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχει τίποτα πλέον για τα εινοποιεία.
1: Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα, να βγάλουμε το καπέλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΑΠ και να βάλουμε αυτό του Επαρχιακού Γραμματέα της ΠΕΟ, κύριε Σαββίδη. Προχθές πήγατε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και υπογράψατε την συλλογική σύμβαση με τον Δήμο Πάφου.
1: Υπογράφτηκε η Πανκύπρια Συλλογική Σύμβαση, η ενιαία Πανκύπρια Συλλογική Σύμβαση των Δήμων, όπου πλέον και ο Δήμος Πάφους θα συνάδει και το προσωπικό του θα απολαμβάνει όλα τα ωφελήματα και δικαιώματα που θα απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου της Κύπρου.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πρόκειται για την συλλογική σύμβαση που υπόγραφαν οι εργαζόμενοι στους Δήμους, την οποία ο Δήμος Πάφου ήταν ο μόνος που δεν την υπόγραφε.
1: Ναι, ήταν ο τελευταίος που δεν υπόγραψε ο Δήμος Πάφου. Είναι ένα μνημόνιο το οποίο συντάχθηκε από τη Μισθή Εργατική Επιτροπή, η οποία υπήρξε μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών που υπάγονται οι Δήμοι. Και αυτό το μνημόνιο είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιείται και θα λειτουργεί για όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους της Κύπρου. Και πράγματι με την υπογραφή και στο Δήμο της Πάφου έχουν τελέψει και πλέον θα μπορεί να γίνεται ενιαία διαπραγμάτευση Πανκυπρίου, για να μην χρειάζεται να γίνεται διαπραγμάτευση στον κάθε Δήμο ξεχωριστά για να συναρτεί μια σύμβαση.
0: Γιατί δεν την υπέγραφε ο Δήμος Πάφου?
1: Αυτές ήταν οι αποφάσεις μέχρι πρόσφατα.
0: Οι αποφάσεις... Όμως
1: αποφάσισε να την υπογράψει, καλώς, εμείς το καλωσορίζουμε.
0: Οι αποφάσεις ποιον του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Και τώρα που ο Δήμαρχος είναι εναρκέα, ο τελών, ο Δημαρχεύων έπεισε το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλαξε άποψη, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω. Εγώ λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υπογράψει και υπεγράψει.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να είναι ικανοποιημένοι τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαμε έτσι αρκετές έτσι οξύνσεις μεταξύ του προσωπικού και του Δημάρχου της Πάφου. Αρκετές φορές μάλιστα έφτασαν και σε μέτρα, λήφθηκαν και μέτρα από τους εργαζομένους. Ελπίζουμε τώρα να είναι ικανοποιημένοι με την υπογραφή της σύμβασης και να μην έχουμε άλλα θέματα.
1: Ακριβώς τώρα θα υπάρχει ομοιόμορφη βασικά διαδικασία διαπραγματεύσεων Πανκυπρίως, όπου θα απολαμβάνουν, όπως είπα και προηγουμένως, όλοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους της Κύπρου τα ίδια ωφελήματα και τα ίδια κεκτημένα που θα κερδίζουν στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στις σημερινές μας διαδρομές. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτά και από τον κύριο Σαββίδη.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι βρέθηκε ένα πιστόλι χθες βράδυ στο κέντρο της Πάφου μέσα σε Ανθώνα. Είχαμε ήδη προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον οποίο καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με αυτό, λοιπόν. Τι είστε?
1: Είμαι ξέρω γύρω στις 2 τα ξημερώματα, δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία από τον πολίτη ότι κάποιο άγνωστο πρόσωπο που βρισκόταν στο πεζόδρομο στο κέντρο της Πάφου, πάροδος της πλατείας Kennedy, θεάθηκε να έρθει στην κατοχή του πυροβόλου όπλο και να πυροβολεί στον αέρα μία φορά. Μέλη της αστυνομίας του ΤΑΕ, συγκεκριμένα της μέρος αριθμίσεως εγκλημάτων, και εδώ και ανάμεσα στην περιοχή, στη σκηνή, από έρευνες που είχαν κάνει στο λόγο σημείο, εντοπίστηκε ένα πιστόλι, συγκεκριμένα κρυμμένο σε έναν αθώνα, διακοσμητικό αθώνα του εκεί πεζόδρομου, καθώς και ένα κάλυτας φυσικίου. Η σκηνή αποκλείστηκε. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται επιτόπιες εξετάσεις. Έχουμε εξασφαλίσει μαρτυρία ως προς τον ύποπτο και έχει εκδοθεί μόνο σύλληψη εναντίον του και καταδίκη. Ευελπιστούμε ότι εντός της ημέρας να εντοπιστεί, να συλληφθεί για να πάρει υπόθεση αυτή το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Πρόκειται για ημεδαπό ή για λουδαπό?
1: Ελληνοκύπριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μη χειρότερα να λέμε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, κύριε Νικολάου, αυτή την εβδομάδα υπάρχει σε εξέλιξη μια εκστρατεία από την Τροχέα, η οποία αφορά τα ελεύθερα χέρια, ότι δεν πρέπει να οδηγούμε χωρίς να...
1: Εντάξει, αυτή την εβδομάδα είναι διάφορες επιχειρήσεις από την Τροχέα Πάφου και μάλιστα μόλις χθες έγινε μια νέα συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Και πάλι, όπως είχε συμβεί και πριν 10 μέρες, άλλα 3 ανήλικα πρόσωπα, ελληνοκύπριοι, ηλικίας 17,5 ετών, εντοπίστηκαν να οδηγούν αυτοκίνητα, καθοδόντας στο σχολείο τους, να το...
0: Δηλαδή πήγαιναν με το αμάξι στο σχολείο?
1: Ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Λοιπόν, εντοπίστηκαν, ανακόπηκαν, τα αυτοκίνητα τους κατακρατήθηκαν, δείχθηκαν οι σχετικές καταθέσεις. Όσον αφορά τα οχήματα, είναι εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους γονείς τους. Και εντοπίστηκαν τώρα από οι συνθήκες κάτω από τις οποίες περιήλθε στην κατοχή τους, είτε με τη συμπαράθεσή τους, είτε όχι. Μπάζει περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε. Συχνά και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε το θέμα και είναι γεγονός ότι το ξεγνωρίζουμε κι εμείς ότι στην ελληνική περιοχή υπάρχει αυτή η μάστιγα, δηλαδή να οδηγούνται οχήματα από ανηλίκους. Αλλά σίγουρα είναι καθήκον μας και ευθύνη μας να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση και να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Αλλά θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλύτερος αστυνομικός είναι ο γονείς. Ο γονέας, ο κληρονόμος της κάθε οικογένειας, της κάθε κατοικίας θα πρέπει ίσως να ελέγξει τα παιδιά του και να αποτρέψει από το να χρησιμοποιούν και να τους φέρουν σε κίνδυνο από τον άλλο. Να υποστούν οποιαδήποτε σωματική βλάβη, να εμπλακούν σε τροχέα με δική σύγκρουση, να προκληθούν τραυματισμοί στου ίδιου ή σε άλλα πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε πόσοι κινδύνοι εγκυμούν.
0: Μα δεν το αντιλαμβάνονται ήδη, κύριε Νικολάου. Έχουν χαθεί ζωές, για όνομα του Θεού, στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα λέμε εδώ και χρόνια. Έχουν χαθεί ούκο λίγες ζωές νεαρών παιδιών. Και ας μην λένε οι γονείς ότι το πήρε χωρίς την άδεια μου και δεν το ήξερα. Δεν μπορεί ένας μαθητής να παίρνει το αυτοκίνητο το πρωί να πάει στο σχολείο και να μην έχει χαμπάρει ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας του.
1: αναφύλαξη.

0: Κατάπραξη αυτών των ανεκοινώδων από ανηλίκους. Αλλά ως γονείς θα πρέπει πρώτα ήδη να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους και ακολούθως να σκεφτόμαστε και το θέμα αστυνομία. Όπως το βλέπω, όχι μόνο ως όργανο της τάξης, αλλά και ως πατέρας που είναι και εγώ. Αλλά είναι θεωρώ απαράδεκτο να επιτρέπουμε σε ανήλικα παιδιά να ούτε γιατί δουλεύουν από τους συνομήλικους τους ή από τον οποιοδήποτε άλλο λόγο να επιτρέπουμε και να παρακολουθούμε να είχαν γίνει τα οχήματα σε ανήλικους. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που διατρέχουν τα δικά μας παιδιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όχι οι γονείς αυτής της περιοχής αλλά γενικά σε ολόκληρη την επικράτεια ότι το να εξυπηρετούμε το παιδί μας και να συνενούμε στο να του παραχωρούμε μηχανογίνητο όχημα, το μόνο που παραχωρούμε είναι το κίνδυνο να υποστεί κάποια βλάβη, να χτυπήσει κάποιον άλλο πρόσωπο που να βρεθεί εκτεθειμένο στον ίδιο δικαστήριο και χίλια άλλα δύο προβλήματα.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, φέτος η χρονιά δυστυχώς δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Όσον αφορά τα θύματα από τροχαία δυστυχήματα και όμως και πάλι εξακολουθούμε να μην βάζουμε μυαλό.
0: Οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε όσον αφορά τις τροχαίες οδικές, αλλά διχώρες τροχαίες οδικές συγκρούσεις, η επιτυχία θα είναι μηδέν. Ούτε ένας, ούτε δύο, η επιτυχία σημαίνει μηδέν. Αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε να μην βάλουμε τη σύγκριση ότι σίγουρα φέτος είμαστε σε καλύτερα επίπεδα από τα περσινά ως επαρχία πάθου. Αντιλαμβάνεστε γι' αυτό όμως είναι και θέμα τύχης κάποτε και συγκυριό. Οπότε ας βάλουμε το σταυρό μας όλοι μας για να πιστέψουμε και να οδηγούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο να χαθούν όλες ζωές στην ασφάλεια.
1: Έχει κατά τα άλλα αυτή η εκστρατεία θα συνεχιστεί μέχρι και την Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε κατά τα 7 χρονικά διαστήματα. Φυσικά δεν είναι μόνο το διαμέρισμα της περιοχής αυτής, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Γίνεται μια κατανομή καθηκόντων και επικεφαλής βάσης αλλά και κάποιες συντονισμένες ενισχυμένες επιχειρήσεις κατά διαστήματα ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις άλλες που έχουμε. Και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στην ουσία το καθήκον μας προληπτικά περί αυτού του θέματος.
1: Το θέμα των διαρρήξεων, κύριε Νικολάου, πλέον έχει σταματήσει η αστυνομία να εκδίδει ανακοινώσεις. Πώς πάμε σε αυτό το μέρος?
0: Μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Έχουν εξηχνιαστεί αρκετές διαρρήξεις. Έχουν φυλακιστεί αρκετά σε σημαντικά πρόσωπα που ήταν επιρρετή στη διάταξη αυτών των αδικημάτων. Δεν έχουν εκλείψει παντελώς, όμως θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ σε καλά υποθεστά οδηγό.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα έτσι εδώ που αφορά την ασφάλεια στην Πάφο?
0: Κοίταξε, θα παραλάβω ακόμα μία φορά ότι όσον αφορά την οδήγηση θα πρέπει ο καθένας μας να οδηγεί αμυντικά, να λαμβάνει υπόψη και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, να μην ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι δικός μας, γιατί πέρα του στήρησης των τροχαίων κανονισμών, πέρα της ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς τόσο στα ΑΣ, τόσο στα κόκκινα φανάρια, τόσο στο να είμαστε προβλημένοι με τη ζώνη ασφαλείας, να μην χρησιμοποιούμε κινητό κατά την οδήγηση. Αναφίβολα είναι πολύ σημαντικό να οδηγούμε συνετά, αμυντικά και να λαμβάνουμε υπόψη τη συμπεριφορά των υπόλοιπων οδηγών ώστε να αποτρέψουμε στο λιγότερο αριθμό την πρόκληση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.

0: των ασφαλείας όσον αφορά τις κατοικίες, τα επαναλαμβάνουμε, να ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα, να μην αφήνουμε αντικείμενα αξίας και μεγάλα χρηματικά ποσά εντός της κατοικίας και σε τελική ανάλυση να λαμβάνουμε όλα αυτά τα μέτρα ώστε να νιώθουμε ασφαλείς. Όμως η αστυνομία που λαμβανόμαστε αυτών των θεμάτων έχουν καθημερινά προληπτικές περιπολίες τόσο για τα αντικείμενα κατά περιουσίας όσο και για τις τροχές παραβάσεις. Θα συνεχίσουμε, θα τις εντατικοποιήσουμε και ευχόμαστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά και από τον κύριο Νικολάου. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι.

0: Και για να είμαστε πάντα καλά, θα πρέπει να φροντίζουμε για αυτό βεβαίως όλοι μας, και για μας και για τα παιδιά μας, και όχι να κάνουμε αυτά που ακούμε ότι κάνουν. Δυστυχώς προηγουμένως μας είπε ο κύριος Νικολάου ότι στην πόλη Χρυσοχούς, εκεί όπου έχουν χαθεί δεκάδες ζωές νεαρών παιδιών, οι οποίοι οδηγούσαν κυρίως χωρίς άδειες και χωρίς ασφάλειες και χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης, συνέλαβαν, λέει, προψές άλλους τρεις που οδηγούσαν χωρίς να ανήλικους. Τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, σήμερα και χθες βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Μάρκο Ρούπιο στην Αθήνα. Μια επίσκεψη στην οποία ο ελληνισμός εν γέννη έχει επενδύσει, θα λέγαμε, πολλά. Θα κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Αλέξανδρο Ζαχαριάδη, ένας νέος συμπολίτης μας, αναλυτής, ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφει και το βιβλίο του, κάνει το δοκτοράτο του, ή το πήρες. Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε.
1: Το δοκτοράτο το έχουμε πάρει.
0: Το έχουμε πάρει. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ασχολείσαι με την συγγραφή ενός βιβλίου.
1: Ναι. Βασικά είναι δύο βιβλία τα οποία συνεχίζω στην περίοδο. Το πρώτο είναι μαζί με τον καθηγητή Ιωσήφ Κόβρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον συνάδελφο τον Ιωάννη Ροδανιωαννίδη στο ΤΕΠΑΚ, το οποίο αφορά τα ζητήματα πολιτικής βίας και τις αναγκαστικές εξαφανίσεις, και συγκεκριμένα ασχοληθήκα με το θέμα του αγνωμένου. Και το άλλο, το οποίο είναι προς το τέλος της συγγραφής του, απορρέει από τον διδακτορικό μου και έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου προς τη Μέση Ανατολή. Σε πρώτο χάρτη θα βγουν και τα δύο στα αγγλικά από τον ακαδημαϊκό του Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ. Αλλά ευελπιστώ ότι σύντομα θα μπορέσουμε να τα μεταφράσουμε και στα ελληνικά.
0: Θα περιμένουμε. Αγωνιωδώς. Λοιπόν, έχουμε επίσκεψη Ρούπιο τώρα στην Αθήνα. Έτσι, κάνοντας μια αποτίμηση των όσων μέχρι τώρα έχουν φτάσει στα αυτιά μας, τι θα λέγατε?
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέλη αυτής της επίσκεψης. Το πρώτο προφανώς είναι το Δημέρες, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο έχει έρθει για να στηρίξει τα αμερικανικά συμφέροντα και την διαιρή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το βασικό σκέλος της αφορά ένα πακέτο 4 δισεκατομμυρίων για εξοπλιστικά προγράμματα, όπου το κύριο του σκέλος είναι πυρομαχικά βόμβες, τα οποία αφορούν κυρίως τα F-16 και τα F-35, τα οποία έχει πάρει η Ελλάδα και τα οποία θα παραλαμβάνει από τις ΗΠΑ, από την Lockheed Martin, την εταιρεία που το κατασκευάζει, μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι, συν μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης των διαφόρων οπλικών συστημάτων που έχει η Ελλάδα και τα οποία είναι αμερικανική κατασκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο Δημερές. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία έχει έρθει να προωθήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, αν και δεν του άρεσε στη συνέντευξη τύπου όταν ερωτήθηκε για ένα από αυτά, το οποίο μας αφορά και εμάς, είναι το λεγόμενο GSI, το Great Sea Interconnector, το οποίο έχει δημιουργήσει τουλάχιστον εντός φοντικών μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ εντός της ίδιας της κυπριακής κυβέρνησης, όπου όταν ρωτήθηκε είπε ότι καλύτερα αυτά να μην συζητούνται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά υπάρχει αυτή η υποστήριξη των ΗΠΑ προς αυτή την ενεργειακή αρχιτεκτονική και σε αυτό που λέμε middle corridor ή τον μέσο διάδρομο, το οποίο ουσιαστικά είναι και μια σειρά από ενεργειακά project και εμπορικά project, τα οποία, μάλλον κάθετος διάδρομος, τα οποία ουσιαστικά το κάθετος διάδρομος παρακάμπτει τις αντίστοιχες ενέργειες της Κίνας, ενώ τον GSI δημιουργά μια ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ κύριων εταίρων των ΗΠΑ εντός της περιοχής, που είναι από τη μία το Ισραήλ, η Κύπρος, όπως φαίνεται συγκινόμαστε, και η ίδια η Ελλάδα. Τώρα, με βάση αυτά, υπάρχει ένα άλλο σκέλος, το οποίο στη συνέντευξη που έδωσε την καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά, όταν ερωτήθηκε για τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, έχει πει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε σύγκρουση. Αυτό είναι το διμερές σκέλος. Υπάρχει ένα σκέλος το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιήσε την ομιλία που θέλει στην Πνίκα στον ιστορικό αυτό χώρο που οι αρχαίοι Αθηναίοι ουσιαστικά θεμελίωσαν και σε πρακτικό βαθμό τη δημοκρατία του, για να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική Τραμπ. Άρα υπερασπίστηκε αυτό που είπε την επένδυση της εθνικής ισχύος, και ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε τα αφηγήματα του Αμερικανού Πρόεδρου, όταν κάλεσε τη Δύση και την Ευρώπη να ξυπνήσουν από το λίθαργό τους και να σταματήσουν αυτή την εικόνα που έχουν, είναι τέλος πάντων παρακμής, την οποία απέδωσε για παράδειγμα σε κλασικά σε κλασικές αιτίες της οποίες αναφέρονται τώρα ο Τραμπ, όπως είναι η μετανάστευση, ας το πούμε η πολιτισμική, πολιτισμική παρακμή ολόκληρη της μετανάστευσης, ότι τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλούν την Ευρώπη να ξυπνήσει.
0: Τώρα όσον αφορά αυτό που είχατε πει πριν με τον Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση η Κύπρου Ελλάδας, η οποία μας αφορά και εμάς άμεσα, είναι φανερό, κύριε Ζαχαριά, διότι η Τουρκία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αντιδράσει. Έχετε αντιληφθεί αν έδωσε κάποιο έτσι μήνυμα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα στηρίξουν ενεργά αυτή την προσπάθεια, δηλαδή αν κατεβάσει το ναυτικό της στην Τουρκία και πει stop, δεν κάνετε, δεν προχωράτε βήμα και δεν κάνετε τίποτα, τι θα γίνει? Θα την σταματήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Δεν έχει δώσει τέτοιο στιγμή, αλλά αν δούμε και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων, όχι μόνο από την κυβέρνηση Τραμπ αλλά και από την κυβέρνηση Biden, όταν ουσιαστικά επί κυβερνήσεως Biden αυτή όλη η συζήτηση για τον East Med εγκαταλείφθηκε και οδηγηθήκαμε στη συζήτηση για τον Great Interconnector. Υπήρχε αυτή η στήριξη ότι με τέτοιου είδους ενέργειες, με τέτοιου είδους σχέδια θα μπορέσει η περιοχή να γίνει μια ενεργειακή αυτάρκεια και μια ενεργειακή διασύνδεση. Το οποίο σε κάποιο βαθμό και υποπροπονήσεις το στηρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αφορά δύο κράτη-μέλη της, και ειδικά το ένα, το οποίο είναι και το μοναδικό, το οποίο δεν είναι διασυνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό grid ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα, αλλά από την άλλη, το ζήτημα είναι ότι δεν έχει δείξει διαδεθειμένη η Αμερική να μπει σε τόσο ενεργό ρόλο για αυτό το project και να διαταράξει τις όποιες σχέσεις έγινε με την Τουρκία. Και εντάξει, ούτως ή άλλως εχθές δεν άφησε και πολλά να λεχθούν επί του θέματος, αν και γνωρίζουμε ότι υποστηρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Και από την άλλη όμως ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πάντα τα καλύτερα για τον Ερντογάν και δείχνει ότι μάλλον δεν του χαλάει χατήρι. Βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχετε πει στην αρχή, πάντα αυτό που διασφαλίζουν και η έγνοια τους είναι να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα ανεξαρτήτως τι συμφέρει στον άλλο, και βέβαια αυτό έγινε και με τα F-35, τα οποία ναι μεν τρέφουν ελπίδες οι Τούρκοι ότι μπορεί να τα πάρουν ένεκα των σχέσεων που διατηρούν ο Τραμπ και ο Ερντογάν, αλλά κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, έτσι.
1: Ο Ρούμπιο χθες έδωσε μια άλλη ερμηνεία, η οποία ήταν πιο θεσμική. Έχει πει ότι αν δεν διευθυνθεί το ζήτημα των S-400, αν δηλαδή η Τουρκία δεν αποσύρει με κάποιο τρόπο τους πυράβλους των S-400 ή τους πουλήσει κάπου, τότε δεν πρόκειται να συνενέσει στην πώληση των F-35 προς την Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς είχε άλλες δηλώσεις πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν έτοιμος να είναι πιο διαλλακτικός σε αυτό το κομμάτι. Mm. Όμως νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι το εξής, ότι η Αμερική έχει μια σειρά από συμφέροντα όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλα τα μήκη πλάτη του πλανήτη. Κάποιος μπορεί να πει ότι σε αυτή τη στιγμή όταν ο ανταγωνισμός της με την Κίνα βρίσκεται στο απόγειο, η έννοια της δεν είναι τόσο πολύ η Ανατολική Μεσόγειος ή και η ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου αναγκάζεται να επιστρέψει κάθε φορά μετά από το 2008, όταν είχε κάνει αυτή την προσπάθεια να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της εξωτερικής της πολιτικής προς την Ανατολική Ασία. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, η Αμερική χρειάζεται μια σειρά από στιβαρούς εταίρους. Καλώς ή κακώς, αν βάλουμε στην εξίσωση είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα, η Τουρκία παίζει ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου οι Τούρκοι έχουν δει με καλό μάτι, σύνομοι, οι Αμερικανοί έχουν δει με καλό μάτι για παράδειγμα τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αλλά και στην περιοχή για παράδειγμα της Ανατολικής Ευρώπης ή της Κεντρικής Ευρώπης, όπου οι Τούρκοι με τις ευλογίες των Αμερικάνων έχουν διατελέσει ένα σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητές κατά περιόδους στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Άρα αν βάλουμε στην διαριά τη σημασία της Τουρκίας σε σχέση με τη σημασία για παράδειγμα της Ελλάδας ή της Κύπρου, προφανώς είναι μεγαλύτερη και προφανώς αυτό θα το λάβει υπόψη με οποιαδήποτε αμερικανική κυβέρνηση προηγεί πρόκειται του διλήμματος να υποστηρίξει τα τουρκικά συμφέροντα έναντι των ελληνικών συμφερόντων στην περίπτωση του DSI, για παράδειγμα, στην περίπτωση της ΑΟΣ. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη πέραν του οικονομικού ρίσκου που βλέπουμε εντός της Κύπρου, ότι υπάρχει εντός της κυβέρνησης μια διαμάχη για το κατά πόσο το συγκεκριμένο project, όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι βιώσιμο ή όχι. Αλλά υπάρχει και ένα γεωπολιτικό ρίσκο, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη πριν να επενδυθούν όλα αυτά τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να γίνει ένα project τέτοιας εμβέλειας. Mm-hmm. Γιατί παρόλα αυτά τα διαγράμματα έχουμε δει κατά από εδώ και χρόνια κατά περίοδο για το φυσικό αέριο, ότι μέχρι τότε θα έχουμε φυσικό αέριο. Η πραγματικότητα είναι ότι η δική μου άποψη είναι ότι δεν λυθούν συγκεκριμένα ζητήματα, διαχρονικά ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή, με κυριότερο για το συγκεκριμένο project το Κυπριακό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα project τα οποία είναι win-win.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πριν να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να έχουμε υπολογίσει και αυτό το γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά και να λαμβάνουμε υπόψη αυτούς τους σχεδιασμούς και για παράδειγμα στο παράκρινο που ανοίγεται αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό, μιλώντας από κυπριακής πλευράς.
0: Δηλαδή θα πρέπει να φροντίζουμε ουσιαστικά τα συμφέροντα αυτών που μπορούν να πιέσουν να συμπέπτουν πιο κοντά σε εμάς παρά στους άλλους, εάν θέλουμε να έχουμε την εύνοιά τους σε κάποια θέματα.
1: Το ζήτημα για να συνοψίσω είναι ότι πάντοτε αυτές οι διμερές επισκέψεις έχουν και κάτι ουσιαστικό. Στην περίπτωση της Ελλάδας το αυτό ήταν οι εξοπλισμοί. Αλλά πάντοτε θα ληφθούν μια σειρά από πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι και ευήκοα στα ότα αυτού που φιλοξενεί. Το θέμα είναι ιδιαίτερα από εμάς, γιατί δεν είμαστε στη θέση της Ελλάδας, δεν έχουμε το θεσμικό πλαίσιο και τη θεσμική πρόσταση που έχει η Ελλάδα, είτε εντός του ΝΑΤΟ, είτε γενικότερα ως σύμμαχος των ΗΠΑ. Άρα, όταν συζητούνται αυτά τα γαλλοπίπεδα project, τα οποία περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό ή παρακάμπτουν την Τουρκία, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το γεωπολιτικό κομμάτι, διότι η ιστορία του φυσικού αερίου νομίζω θα είναι διδακτική και για το ηλεκτρικό καλώδιο. Εν τη απουσία μιας συνολικής διευθέτησης της σχέσης μας με την Τουρκία, η Τουρκία πάντοτε θα παίζει αυτόν τον ρόλο του spoiler, δηλαδή αυτό που θα χαλάσει το πάρτι, ας το πούμε. Άρα αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη πριν να επενδύουμε τεράστια ποσά σε τέτοια project ή να βάζουμε τις ελπίδες μας σε τέτοιες περιπέτειες.
0: Μάλιστα, έτσι εν κατακλείδη θα χαρακτηρίζατε επιτυχημένη για τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Νομίζω, κοιτάξτε, από την πλευρά της Ελλάδας η Ελλάδα έχει πάρει αυτά τα εξοπλιστικά τα οποία έχει συμφωνήσει. Εν συνεχεία έχει μπει στη διαδικασία να εξασφαλίσει τουλάχιστον δημόσια μια αμερικανική στήριξη, την οποία η τωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Αλλά από αυτή την έννοια, χωρίς να θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, ναι, έχουν εξυπηρετηθεί τα αμερικανικά συμφέροντα, συγγνώμη, και τα αμερικάνικα, αλλά και τα ελληνικά συμφέροντα. Για τα κυπριακά συμφέροντα, νομίζω ότι εδώ πέρα δεν έχουν λεχθεί και πολλά για τα οποία μπορούμε να είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Δηλαδή, δεν έχει γίνει μια ουσιαστική αναφορά εξ όσων έχω αντιληφθεί για το Κυπριακό. Δεν έχει γίνει μια περαιτέρω διάνοιξη, ας πούμε, ή αναλυτικά το οποίο, ρε παιδί μου, να μπορεί να είναι άμεσα σχετιζόμενο για τα Κυπριακά συμφέροντα. Ξέρετε αυτές τις λίγες κουβέντες που λέχθηκαν για τον GSI. Όμως, το GSI είναι μια πιο περίπλοκη ιστορία, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πριν.
0: Θα αναμένουμε και την ενημέρωση από τον μέσω της διπλωματικής οδού που θα υπάρξει σίγουρα για το τι έγινε, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, γιατί συζητήθηκε και το Κυπριακό

0: Θα πάμε να ακούσουμε τον χορηγό μας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: 14 λεπτά πριν το τέλος των διαδρομών, φίλες και φίλοι. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού, ο οποίος χθες το βράδυ παρουσίασε το βιβλίο του «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία στην Πάφο». Και θα συνομιλήσουμε μαζί του έτσι για να του υποβάλουμε κάποια ερωτήματα που έχουν σχέση και με το βιβλίο αλλά και με το Κυπριακό. Κύριε Κυπριανού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στο Ράδιο Κόσμος. Το βιβλίο το παρακολουθήσαμε την παρουσίαση με ενδιαφέρον, δεν το διαβάσαμε ακόμη, άσε που δεν προλάβαμε εμείς κιόλας να πάρουμε, έχουμε γραφεί στο σχετικό κατάλογο και θα περιμένουμε. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο και τι ήταν αυτό που θέλατε έτσι περισσότερο να καταγράψετε.
1: Το Κυπριακό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα κατά την άποψή μου που απασχολεί την Κυπριακή κοινωνία ή που πρέπει να απασχολεί την Κυπριακή κοινωνία. Ίσως να μην το συνειδητοποιούν όλοι, αλλά θα καθορίσει τη ζωή μας για τις επόμενες δεκαετίες τουλάχιστον. Από το πώς θα τύχει χειρισμού, από το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα, θα εξαρτηθεί και το πώς θα είναι η ζωή του Κύπριου πολίτη στο μέλλον. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να καταγραφεί και η δική μου μαρτυρία για το πώς εβίωσα τους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν από 4 διαδοχικούς προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξεκινώντας από τον Γλάφκον Κυρίδη, τον Τάσον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Χριστόφιαν και καταλήγοντας με τον Νίκο Αναστασιάδη. Και μια σύντομη, πολύ σύντομη αναφορά βέβαια για τον Νίκο Χριστοβουλίδη. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή σε ό,τι αφορά όσους θα διαβάσουν το βιβλίο. Το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και σίγουρα η Τουρκία έχει τεράστιες ευθύνες λόγω της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, αλλά και λόγω της αδιαλλαξίας που επιδεικνύει σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ανεπίλησης του προβλήματος. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, ενώ δεν εξαρτάται κυρίως από εμάς, γιατί σε κάποιον βαθμό εξαρτάται σίγουρα και από τις δικές μας τις προσεγγίσεις και τους δικούς μας χειρισμούς. Mm-hmm. Εκείνο που εξαρτάται όμως αποκλειστικά από εμάς είναι οι χειρισμοί της δικής μας πλευράς. Επικεντρώνομαι λοιπόν περισσότερο στο πώς οι διαδοχικοί πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τα πολιτικά κόμματα εχειριστήκαμε το Κυπριακό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με αφετηρία επαναλαμβάνω το 1993, από τότε που ανάλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Γλάφκος Κλειρίδης και καταλήγοντας το 2021. Όπως είπα, ήθελα να καταγραφεί και η δική μου μαρτυρία για το πώς εγώ είδα τους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν στο Κυπριακό.
0: Μάλιστα. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, κύριε Κυπριανού, ποια θεωρείτε ότι ήταν η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία στην πορεία του Κυπριακού?
1: Στο κράνομα πανά. Σίγουρα δυνατότητα για να υπάρξει κάτι θετικό υπήρχε και τότε επί σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν διαπραγματεύτηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος κατά την άποψή μου όπως θα έπρεπε το σχέδιο ΑΝΑΝ για να το βελτιώσει, έτσι ώστε να αποτελέσει τη βάση για την επίδεξη λύση στο Κυπριακό. Στο κράτο ξανά υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις συγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Οι συγκλήσεις είχαν επιτευχθεί με αφετηρία.

0: πήγαν τη διακυβέρνηση και τις συνομιλίες Χριστόφια Τσαλάτ και συνεχίστηκαν επί Νίκου Αναστασιάδη και Μουσταφά Κιντζή. Εκεί, με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατατέθηκε το λεγόμενο πλαίσιο Γκουτιέρες, που αποτελεί από 6 σημαντικές πτυχές του Κυπριακού. Αν καταφέρναμε να καταλήξουμε σε εκείνον το πλαίσιο, θα είχαμε πετύχει μια στρατηγική συμφωνία, η οποία κατά την άποψή μου δεν θα είχε επιστροφή. Τα υπόλοιπα τα οποία θα περέμεναν για λύση θα ήταν πολύ περιθωριακά ζητήματα και σίγουρα μπορούσαν να επιλυθούν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Δυστυχώς δεν δόθηκε η δυνατότητα να διερευνήσουμε πλήρως τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε μπει σε κατηδία στην άντιση στον Νίκο Αναστασιάδη ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τα επεμβατικά και τα εγκυητικά δικαιώματα, που ήταν κάτι που ανησυχούσε την και ανησυχεί την ελληνοκυπριακή πλευρά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είχαμε κάποιες συμφωνίες στα θέματα της διακυβέρνησης, συγκεκριμένα στα θέματα της πολιτικής ισότητας και της εκπεριτροπής προεδρίας. Δεν έδωθηκε η δυνατότητα στο δείπνο να διερευνηθεί κατά πόσον ήταν ειλικρινής αυτή η τοποθέτηση της Τουρκίας προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς ο Νίκος Αναστασιάδης είναι προφανές ότι είχε άλλες σκέψεις, άλλες βλέψεις, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν οι συζητήσεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη περιθώριο για μια λύση του Κυπριακού, κύριε Κυπριανού, ή έχουμε πλέον εισέλθει σε μια διαφορετική εποχή?
0: Ναι, τα όπου πρέπει πάντα να... θα υπάρχουν. Αλλά στενεύουν ολοένα και περισσότερο και γίνονται επικίνδυνα, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή να πέφτουμε μια γλωστή από την οριστική διχοτόμηση που θα είναι καταστροφική, εάν και εφόσον επισυμβεί. Χρειάζεται τόλμη, αποφασιστικότητα και βέβαια συνέπεια σε αρχές για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που υπάρχει για την επανέναρξη συνομιλιών? Είναι η απαράδεκτη τουρκική αξίωση για λύση δύο κρατών. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης όλα αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια? Να επιδιώξει, να βρει τρόπο να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Δηλαδή να δοθούν τέτοια κίνητρα που από τη μια δεν θα ξεπερνούν τις δικές μας κόκκινες γραμμές και από την άλλη θα αποτελούσαν σημαντικό κίνητρο για την τουρκική πλευρά για να συνεργαστεί για την επίτευξη σωστής λύσης στο Κυπριακό. Αντί τούτου να μου επιτρέψετε να πω ότι αναλωνόμαστε σε δακτικισμούς, σε ρητορική η οποία μας παρουσιάζει έτοιμους για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά σε ό,τι αφορά την ουσία, οι ενέργειες και όλες οι οποίες γίνονται στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή δημιουργούν ή καλύτερα επιδεινώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
1: Έτσι εν κατακλείδη, κύριε Κυπριανού, αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο και να μιλήσετε στον άντρο Κυπριανού της πρώτης γραμμής της πολιτικής, τι θα του λέγατε σήμερα?
0: Εντάξει, πολλά πράγματα. Και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και σε πολλά άλλα ζητήματα. Σίγουρα εκ των υστέρων είσαι πιο σοφός. Όταν βλέπεις από μια απόσταση κάποια γεγονότα τα οποία είχαν επισυμβεί, διαμορφώνεις καλύτερη άποψη για το πώς θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, πιστέψετε με ότι θα έκανα τα ίδια πράγματα περίπου. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να μετράς πολιτικό κόστος και δεν το μέτρησε το ΑΚΕΛ καθόλου το πολιτικό κόστος όταν στήριζε τη διαδικασία επί Προεδρίας Αναστασιάδη, γιατί εγνώριζε πολύ καλά ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, και το γνωρίζει και σήμερα ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε ό,τι αφορά την προοπτική και το μέλλον της χώρας μας. Ως εκ τούτου και πάλι θα στηρίζαμε τη διαδικασία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος και αν είχαμε.
1: δεν υπήρξαν αποφάσεις ή χειρισμοί στους οποίους συμμετείχατε και τους οποίους με τη σημερινή σας εμπειρία θα κάνατε διαφορετικά?
0: Σίγουρα υπήρχαν χειρισμοί που θα μπορούσαν να ήταν καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε ασκηθεί πιο έγκαιρα κριτική στον Τάσο Παπαδόπουλο και δημόσια για το γεγονός ότι δεν επιχείρησε να διαπραγματευτεί αποφασιστικά το σχέδιο ΑΝΑΝ. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων.
1: Θα μπορούσε να βελτιωθεί δηλαδή το σχέδιο ΑΝΑΝ?
0: Σίγουρα θα μπορούσε να βελτιωθεί. Στον Μπούργκεστοκ, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τις πλευρές να δώσουν τις προτεραιότητες τους σε ό,τι αφορά τη λύση. Η τουρκική πλευρά έδωκε 11 σημεία σε μία σελίδα. Εμείς έδωσαμε έναν πολυσέλιδο έγγραφο πάνω από 40 δεν ξέρω πόσες σελίδες. Και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δημήτρη Χριστόφια προς τον Τάσο Παπαδόπουλο να καταγράψουμε τις προτεραιότητες μας, τις βασικές μας προτεραιότητες σε ένα δισέλιδο έγγραφο το οποίο θα αξιοποιεί τον από τον Γενικό Γραμματέα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην συμπεριληφθούν οι δικές μας οι απόψεις στο τελικό κείμενο του σχεδίου ΑΝΑΝ.
1: Επειδή ήταν πολλές δηλαδή?
0: Ήταν πάνω από 40 σελίδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, να ευχηθούμε ότι η σοφία που έχετε αποκτήσει θα είναι χρήσιμη και στους επόμενους μας ηγέτες, γιατί εντάξει, είναι σίγουρα ευθύνεται η πολιτική ηγεσία για το σημερινό αδιέξοδο και οι χειρισμοί μας και όπως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην άλλη πλευρά και διεθνώς, θα πρέπει να κινούμαστε πάντα και να προσπαθούμε για το καλύτερο και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να εξέλθουμε από αυτό το νέο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιπέσει το Κυπριακό.
0: Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και η προσπάθεια όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την συμμετοχή σας, κύριε Κυπριανού. Καλή σας ημέρα και καλό τάξιδο βέβαια και το βιβλίο σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά από τον Άντρο Κυπριανού, φίλες και φίλοι, με τον οποίο τερματίσαμε και την σημερινή μας διαδρομή. Είμαστε 1,5 περίπου λεπτό πριν από τις 9. Οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 και μισή περίπου το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: Γεια σου.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορέ 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορα.

0: γέλα.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: σου.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο Κόσμος. Εγώ όμως ακούω

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Ελλάδας υπογραμμίζει την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των πυράβλων. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί μετά την απόρριψη και της επικαιροποιημένης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών. Υποστηρίζουν ότι η κινητοποίηση αφορά το μέλλον του δημόσιου σχολείου και ζητούν λύση που να διασφαλίζει τόσο την επαρκή στελέχωση όσο και την προοπτική συμβασιούχων, αντικαταστατών και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Η νέα πρόταση δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου. Βασική κόκκινη γραμμή για τους εκπαιδευτικούς παραμένει το κλειστό μητρό και το μοντέλο 50-50, μια λύση η οποία, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί σε καθεστώς μόνιμης εργασιακής ανασφάλειας την συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος Σολτέκ Παναγιώτης Λισάνδρου ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν είναι αντίθετες σε εξετάσεις διορισμού ή στην κατάταξη, αλλά ζητούν τη διασφάλιση των συμβασιούχων, αντικαταστατών και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια στο δημόσιο σχολείο. Προειδοποίησε παράλληλα ότι εάν δεν υπάρξει επαρκής διασφάλιση, υπάρχει κίνδυνος να αποχωρήσουν εκπαιδευτικοί από το δημόσιο σχολείο, προσθέτοντας ότι ήδη παρατηρούνται ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Παρά τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας παραμένει ανοιχτό στο διάλογο, διαμηνύει η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Επανέλαβε πως ξενίζει το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις εξαγγέλθηκαν προτού συζητηθεί η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθύμισε ότι το θέμα της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων έχει λήξει από το 2015 και κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Εάν η λύση που προτείνεται, πρόσθεσε, είναι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, τότε θα πρέπει να αντιδράσει ολόκληρη κοινωνία. Σημείωσε επίσης ότι η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δικαιώνει τους ανθρώπους που είναι στο σύστημα και παράλληλα δεν κλείνει την πόρτα στα νέα παιδιά. Επανέλαβε ότι το δημόσιο δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις και χαρακτήρισε δυσανάλογη την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η Υπουργός απέρριψε τις επικρίσεις περί ετσιθελισμού και αντέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι ο διάλογος δεν σημαίνει πλήρης ικανοποίηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Η Κύπρος έχει αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της, οικοδομώντας τις δυνατότητες της γύρω από τον στόχο να συμβάλλει ως σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη 13η Σύνοδο των ΜΕΤ9. Αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλθια, στην απομάκρυνση Ευρωπαίων υπηκόων καθώς και των υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή, στην πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή και στο περιφερειακό κέντρο κατάσβεση πυρκαγιών. Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στην μεσογειακή διάσταση της ευρωπαϊκής ατζέντας κατά τρόπο πρακτικό. Πρόσθεσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, λέγοντας πως για την Κύπρο αυτό σημαίνει αναγνώριση συγκεκριμένων περιορισμών που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση, τον αποκλεισμό από μεγάλα ευρωπαϊκά μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα, την απουσία σημαντικών βιομηχανικών τομέων και τη θέση της στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργειακή κρίση θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν διεξοδικά σήμερα και αύριο στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στο Λουξεμβούργο. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη ζητήσει παρέκκληση σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί θετικά μαζί με άλλα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για στήριξη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο Μάκης Κεραυνός σήμερα θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι υπουργοί θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ. Κατά την αυριανή συνεδρίαση του Ecofin, οι υπουργοί οικονομικών των 27 θα συζητήσουν και το θέμα της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιριών του ενεργειακού τομέα στη βάση σχετικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε οπτικογραφημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων ιστών και κιθάρων που φιλοξενεί αύριο η Κύπρος στην Πάφο. Ο πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για τη δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κιθάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στη φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, είπε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάφο και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος και το Περιφερειακό Σχήμα Συνεργασίας 3-1 συζητήθηκαν στη χθεσινάντηση χθες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Υποδεχόμενος τον κύριο Ρούμπιο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, καθώς και τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε την εμβάθυνση των σχέσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να γίνουν σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι έπληξαν με βαλιστικό πύραυλο το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών της Ιεμένης έγινε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι σε επίθεση που σημειώθηκε περί τα μέσα της βδομάδας στο ίδιο αεροδρόμιο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Επί του παρόντος η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό των Χούθη για νέο πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούς έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών συνεχίζεται με πλοία τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί τους εταίροι ελέγχουν σαφώς τα στενά του Ορμούς, σημειώνουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η διάψευση έρχεται ως απάντηση σε δηλώσεις του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος επανέλαβε πως το στρατηγικό
στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα είναι υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και πως σύντομα οι διαδρομές διέλευσης που θεωρούνται παράνομες θα κλείσουν.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε εκ νέου ότι αξίζει τον Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας εχμές κατά της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ εν όψη της ανακοίνωσης του φετινού νικητή. «Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους, αλλά φημίζονται ότι δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατ' επανάληψη ισχυριστεί πως αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη για τον τερματισμό 8 πολέμων από τότε που ανέλαβε καθήκοντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης από τους ηγέτες του Ισραήλ, του Πακιστάν και της Καμπότζης. Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσούτας κατά την έναρξη το πρωί της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος με αντικείμενο τη συνέχιση της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη συνεδρία, ο Υπουργός ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και ανέφερε ότι θα επανέλθει με απαντήσεις. Είπε επίσης ότι οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του μήνα 2 φορές την εβδομάδα. Επανέλαβε ότι αν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εισηγήσεις, αφού κατατεθεί στη Βουλή των Νομοσχέδιων, μπορούν αυτές να συζητηθούν αρχικά στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και να οδηγηθούν στη συνέχεια στη Βουλή. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, 6 πρόσωπα παραβίασαν οικία ζεύγους και υπό την απειλή μαχαιριών έκλεψαν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ. Οι έρευνες αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εξεταστούν κλειστά κυκλώματα της περιοχής για εντοπισμό των δραστών. Εξάλλου, σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η αστυνομία για εντοπισμό και σύλληψη προσώπου που φέρεται να μαχαίρωσε άλλο πρόσωπο στην περιοχή Μουταγιάκας και πάλι στη Λεμεσό. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υποανέγερση οικοδομή γύρω στις 8 το πρωί με το δράστη να εγκαταλείπει τη σκηνή. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ διεξάγονται έρευνες για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ελληνοκύπριος καταζητείται από την αστυνομία για το πιστόλι που εντοπίστηκε σε ανθώνα στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ρήψη πυροβολισμού σε πεζόδρομο σε πάροδο της πλατείας Κένετη στο κέντρο της Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένα κάλικας. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ έχει εξασφαλιστεί και μαρτυρία για τον ύποπτο και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του και αναζητείται.

Παρά τις εκκλήσεις και τις εκστρατείες της τροχέας, άλλοι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς χθες να οδηγούν παράνομα και μάλιστα καθοδόν προς τα σχολεία τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, Μιχάλης Νικολάου, απίφθινε εκ νέου έκκληση προς τους γονείς να μην αφήνουν αφύλακτα τα οχήματά τους και σημείωσε ότι ειδικά στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς η περιοχή έχει πληρώσει βαρύ τίμημα με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Προέτρεψε για άλλη μια φορά όλους τους οδηγούς να οδηγούν αμυντικά και με ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών και άλλων αδειών από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης υπάρχει μια βελτίωση, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Δυστυχώς υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη στελέχωση του ΕΟΑ, αλλά θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν πολλά, όπως η επικοινωνία των αιτητών με τους λειτουργούς του οργανισμού και η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί, τόνισε ο κύριος Μάης, να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια απλή άδεια, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ανέφερε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το Δασικό Πάρκο Ακάμα θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο λήψης τους και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα οι προτινόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8.

0: Το κίνημα οικολόγων σε γραπτή ανακοίνωση τονίζει ότι η ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα όσων έχουν συμβεί στον ΑΚΑΜΑ, σημειώνοντας πως καταγράφει ως θεμελιώδες ζήτημα το γεγονός ότι η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν προηγηθεί και καθοριστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την περιοχή. Τα ευρήματα δεν περιορίζονται σε διοικητικές ή τεχνικές αστοχίες, σημειώνει το κίνημα οικολόγων, παραπέμποντας στην καταγραφή παραβιάσεων νομικών, δεσμευτικών, περιβαλλοντικών όρων, αποκλήσεων από τα εγκεκριμένα σχέδια, ανεξέλεκτη απόθεση αποβλήτων εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καθώς και αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών να εντοπίσουν εγκαίρως παραβιάσεις και να λάβουν τα αναγκαία προληπτικά διορθωτικά μέτρα. Ο ΣΟΔΑΠ έχει παραλάβει το 98% των σταφυλιών, καθώς η παραγωγή φέτος λόγω της ασθένειας του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες ήταν μειωμένη κατά 50% και πλέον. Ο πρόεδρος ΣΟΔΑΠ Νίκος Σαββίδης διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός δεν θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάθεση προϊόντων, καθώς διαθέτει αποθέματα τα οποία μπορούν να καλύψουν την όποια ζήτηση μέχρι να παραλάβουν τη νέα σοδιά. Αυτοί που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα σύμφωνα με τον κύριο Σαββίδη είναι οι αμπελουργοί, καθώς με βάση τις εξαγγελίες που έγιναν δεν θα αποζημιωθούν οριζόντια αλλά διαφορετικά για κάθε ποικιλία και περιοχή, γι' αυτό και κάλεσε το κράτος να ξαναμελετήσει τον τρόπο αποζημίωσής τους. Χωρίς λεωφορείο έμειναν χθες μαθητές και μαθήτριες από τη Γιόλου και το Πολέμι, με αποτέλεσμα αρκετοί να αναγκαστούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ιδιωτικά οχήματα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους γονείς, επαναλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια και αποδίδεται σε συχνές τεχνικές βλάβες των λεωφορείων που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια προς το Στρουμπί. Χθες το λεωφορείο που θα μετέφερε τους μαθητές από το Στρουμπί προς τη Γιόλου δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να μεταβούν οι ίδιοι για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ άλλοι μαθητές μετακινήθηκαν με ιδιωτικά οχήματα. Οι γονείς εκφράζουν έντονα παράπονα και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και ασφαλής μεταφορά των παιδιών τους. Το βιβλίο του «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία», παρουσίασε χθες βράδυ στον Πολυχώρο Αττικών ο τέος Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού. Το βιβλίο παρουσίασε ο πρώην πρέσβης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο ο Άνδρος Κυπριανού καταγράφει τις δικές του μαρτυρίες για τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, όπως τις έζησε επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκου Αναστασιάδη. Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες αποδίδει τα αυξημένα κρούσματα υιογενών ιώσεων. Ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές, αναμένεται, όπως είπε ο κύριος Καραγιάννης, να εντοπιστούν και περιστατικά γρίπης, RSV και κορονοϊού, και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά εντοπισμού κρούσματων του ιού της γρίπης των πτηνών σε πάρκο της Λευκοσίας, ο κύριος Καραγιάννης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, αφού ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Το κακουργιοδικείο Πάφου απέρριψε εκ νέου χθες το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 51χρονου μοναχού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου, όπως αυτός αφαιθεί ελεύθερος με όρους. Το κακουργιοδικείο διέταξε όπως ο μοναχός συνεχίσει να τελεί υποκράτηση λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται και όρισε την 26 Οκτωβρίου ως ημερομηνία συνέχισης της δίκης. Ο μοναχός τραυμάτισε με χαρτοκόπτη τον υπάλληλο όταν ο τελευταίος ζήτησε τα κλειδιά δευτέρου κελιού που κρατούσε χωρίς την άδεια του ηγουμένου της Μονής. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου εγκαινιάζει νέο κύκλο μηνιαίων ομιλιών ανοιχτές για το κοινό. Πρώτος ομιλητής σε αυτό το νέο κύκλο που αρχίζει σήμερα θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η θλίψη και το θαύμα, στοιχεία παιδαγωγίας στη ζωή του χριστιανού». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 6 στον καθεδρικό νόμο Αγίου Θεοδόρου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο Εκκλησιαστικής και Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία 28 βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και κατά τόπους παροδικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η, 8 του Οκτώβρη, πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Από την πόλη Χρυσοκούς θα κάνουμε αρχή. Ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών μέσα εκπαίδευσης, ο κύριος Χρυσάνθος Παφίτης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες είχαμε νέα εκστρατεία της τροχέας στην περιοχή, όπου εντοπίστηκαν για άλλη μια φορά τρεις ανήλικοι μαθητές, 17,5 χρόνων οι τρεις, οι οποίοι οδηγούσαν οχήματα για να πάνε στο σχολείο, στο Λύκειο και την τεχνική σχολή που λειτουργεί στην πόλη της Χρυσοχούς. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τον τελευταίο καιρό και την τοπική κοινωνία, αλλά και τους φορείς του διαμερίσματος πόλεως Χρυσοχούς. Η οδήγηση οχημάτων από ανήλικους, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο των οργανωμένων γονιών, τον κύριο Παφίτη, το τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, κύριε Παφίτη.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Τι συμβαίνει, δεν υπάρχουν λεωφορεία ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές για την μετάβαση τους στο σχολείο και στη συνέχεια για την επιστροφή στο σπίτι τους? Γιατί φτάνουν στο σημείο να πιάνουν κάποιοι στα χέρια αυτοκίνητο για να πάνε στο σχολείο? Ήταν μια εκστρατεία η χθεσινή, όπου εντοπίστηκαν τρεις ανήλικοι να οδηγούν αυτοκίνητο πριν από λίγες μέρες, πριν από μια εβδομάδα, και πάλι η αστυνομία προχώρησε και είχε εντοπίσει σε μια ανάλογη εκστρατεία άλλους τρεις μαθητές να οδηγούν οχήματα. Πού αποδίδεται εσείς ως οργανωμένοι γονείς αυτό το πρόβλημα?
2: Κοίτα, και δεν αφορά αρχικά το σύνδεσμο γονέων. Mm-hmm. Είναι θέμα περισσότερων της αστυνομίας, σωστής αστυνόμευσης. Και θεσμικά τι ποινές μπαίνουν, τι είναι η νομοθεσία. Βασικά, εμείς σαν γονεί, όχι σαν οργανωμένοι γονείς, σαν γονιός προσωπικά, θέλουμε την εφαρμογή του νόμου.
1: Ο οποίος νόμος τι λέει? Ότι απαγορεύεται να οδηγεί κάποιος αν δεν είναι 18 χρονών και αν δεν κατέχει άδεια οδήγησης.
2: Εάν τώρα θεωρείτε ότι κάποιοι μαθητές έχουν πρόβλημα στη μετακίνηση, διότι σαν γονείς εμείς οργανωμένοι στο σχολείο δεν είχαμε παράπονα για έλλειψη δρομολογίων ή είχαμε άρνηση από τους αρμόδιους να βάλουν κάποια λεωφορεία, mm-hmm. οπότε δεν θεωρώ ότι είναι θέμα. Είναι θέμα περισσότερων ενδοοικογενειακών πολλές φορές, τι επιτρέπει ο γονιός στους μαθητές, αλλά και σωστής εφαρμογής του νόμου, διότι να καταλαβαίνετε, αν οι 5 μαθητές ή 6 μαθητές οδηγούν αυτοκίνητο και πάνε στο σχολείο, και οι άλλοι που σε εισαγωγικά είναι τυπικοί και πάνε με το λεωφορείο, ποιο θα έχουν απέτηση και εκείνοι.
1: Θα μιμηθούν τους άλλους συμμαθητές τους.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, να είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση στην περιοχή, διότι είναι γνωστό ότι η περιοχή μας στερείται σωστή επιτήρηση στο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και οι δυσκολίες και για οικογένειες, διότι ειδικά τα απογεύματα, όχι την ώρα του σχολείου, η ώρα του σχολείου είναι υπόχρεα η πολιτεία να παρέχει τη μετακίνηση. Όμως πολλοί μαθητές μένουν για φροντιστήρια, δεν είμαστε ένα αστικό κέντρο, πρέπει να πάει στο χωριό του μαθητής, να φάει, να ξεκουραστεί και να έρθει το απόγευμα η ώρα 6, η ώρα 7, να κάνει τα φροντιστήρια του. Τώρα αν οι γονείς του δουλεύουν εκείνη την ώρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις και αναγκάζεται ο μαθητής να το κάνει, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δουν θεσμικά. Έχει χώρες που την άδεια την παίρνουν στα 16 αντί στα 18. Να μάθουν, να κάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση, να περάσουν τις εξετάσεις για να τηρούν και οι κανόνες οδηγίες κυκλοφορίας περισσότερων. Αλλά παράνομα, έναν μωρό που δεν ξέρει τα σήματα, δεν ξέρει τους κανόνες, να πιάνει το αυτοκίνητο και να πηγαίνει που μόνο του, είναι και κίνδυνος για τους άλλους.
1: Είναι και κίνδυνος για τους άλλους οδηγούς βεβαίως που κινούνται εκείνη την ώρα στο οδικό δίκτυο. Σαν οργανωμένοι γονείς τώρα, οργανώνεται στο σχολείο διαλέξεις, αυτές που γίνονται συνήθως κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία για την αθέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την οδική συνείδηση, κύριε Παφίδη?
2: Κοίτα, είναι εκστρατείες που γίνονται ως επιτοπλίστων από την αστυνομία. Μας βρίσκουν συμπαρασκάτες. Δεν είναι κάτι όμως ο σύνδεσμος από μόνος του ανάλαβε.
1: Δεν θα το ζητήσετε εσείς, απλά αν σας ζητήσουν να γίνει μια διάλεξη δεν θα πείτε όχι. Αυτό μας λέτε δηλαδή?
2: Ναι, στηρίζουμε. Ενώ όταν έχει διαλέξει σίγουρα θα στηρίξουμε, σίγουρα θα ενημερώσουμε και εμείς για τη διάλεξη, για να έχει και παρουσία από τους γονείς. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος του συνδέσμου γονείων είναι για τα προβλήματα των εκπαιδευτηρίων, τη διαβίωση των μαθητών. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για την τρόπο που η κάθε οικογένεια ή τι προβλήματα έχει η κάθε οικογένεια και πώς αναγκάζεται να διαχειρίζεται κάποια πράγματα.
1: Είναι και θέμα των ίδιων των οικογενειών, γιατί ενδεχομένως κάποιοι γονείς το θεωρούν κατόρθωμα και μαγκιά αν το παιδί τους αρχίσει να οδηγά από τα 12 ή από τα 13, είτε το τρακτέρ είτε το αυτοκίνητο, μια και είμαστε σε αγροτική περιοχή, το λέω αυτό.
2: Το φρόνημα είναι να υπάρχει σωστή αστυνομεύση, να γίνονται καταγγελίες και να δούμε ποιος θα βαρεθεί πρώτα, η αστυνομία να καταγγέλνει ή οι μαθητές και οι γονείς να παίρνουν τα χρήσεις.
1: Ναι, και το θέμα είναι και αυτές οι καταγγελίες να είναι αποτρεπτικές και να είναι καταγγελίες οι οποίες θα κάνουν και τον γονιό αλλά και το παιδί να κάνει δεύτερες σκέψεις πριν πάρει το τιμόνι στα χέρια του.
2: Εννοείται, αλλά δεν είναι θέμα νομοθεσίας, τι ποινές προβλέπονται, σε πώς διαχειρίζεται η αστυνομία και η νομοθετική εξουσία το θέμα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε και τις αμέσως επόμενες μέρες θα επικοινωνήσουμε και με το Αρχηγείο Αστυνομίας να δούμε τι ποινές προβλέπονται, ποιο είναι το ύψος αυτών των ποινών, αν είναι αποτρεπτικό, αν υπάρχουν, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και στους γονείς ευθύνες οι οποίοι έχουν την ευθύνη να προσέχουν τα οχήματά τους, να μην είναι εύκολα προσβάσιμα προς τους ανήλικους οδηγούς. Πάντως το ανησυχητικό είναι ότι συνεχίζουν ανήλικοι μαθητές να παίρνουν αυτοκίνητα το πρωί για να πάνε στο σχολείο ή το μεσημέρι για να φύγουν από το σχολείο και να πάνε πίσω στο σπίτι τους. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Μάλιστα.
2: Τιμωρηθεί, αυτά παίρνει.
1: Βεβαίως. Τι γίνεται με τα Λύκειο και την Τεχνική Σχολή? Λειτουργούν όλα ομαλά? Ξέρουμε ότι πριν λίγες μέρες είχατε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Είχαμε καταγγελίες και από γονείς ότι κάποια μαθήματα, κυρίως νέα ελληνικά και μαθηματικά, που είναι μαθήματα τα οποία εξετάζονται και τα παιδιά, οι ώρες διδασκαλίας ήταν μειωμένες λόγω της υποστελέχωσης. Έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα προβλήματα στο σχολείο σας?
2: Νομίζω από θέμα στελέχωσης δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εκείνο που έχουμε σοβαρό θέμα σαν περιοχή είναι η απόσταση από τα φροντιστήρια που κάνουν τα παιδιά, διότι αναγκάζονται σε πολλά μαθήματα να πηγαίνουν πάπων και να έρχονται. Mm-hmm. Και στηριακά έχουμε σοβαρότα τον πρόβλημα, είναι κατασκευές 100 χρόνων σχεδόν, ειδικά το Λύκειο και το Γυμνάσιο, πέραν των 100 χρόνων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχουμε πρόβλημα με την εγκατάσταση των κλιματιστικών, έχουμε λόγω των εγκαταστάσεων των ηλεκτρικών που υπάρχουν. Υπάρχουν τάξεις που γίνονται στην υπόγεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται από θέμα ασφάλειας, πυρασφάλειας ειδικά και ασφάλειας των μαθητών. Χρειάζονται καινούργιες αίθουσες, είναι όλα καταγεγραμμένα, τα ζητήσαμε από το Υπουργείο. Υπάρχει κατανόηση στη θεωρία, να αναμένουμε την πράξη.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι έχετε σοβαρότατα κτηριακά προβλήματα, τα οποία τα αποδίδεται στην παλαιότητα του κτηρίου και λοιπά. Αυτά τα προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές.
2: Όταν, όπως είπα, υπάρχουν τάξεις που γίνονται σε υπόγεια που εκτός στην είσοδο δεν υπάρχει έξοδο στην
1: υπόγεια. Είναι υπόγεια τα οποία δεν είχαν... Είναι υπόγεια τα οποία δεν προορίζονταν για αίθουσες.
2: Ήταν αποθήκες λόγω της αύξησης των μαθητών. Αναγκαστικά τα χρησιμοποιούν για αίθουσες διδασκαλίας. Παράνομα, κατά την άποψή μας, αν και ήταν το Υπουργείο ότι δεν είχε σοβαρό πρόβλημα, επιμένουμε. Βγήκαν σχέδια για τρεις νέες αίθουσες. Και είμαστε στην διαδικασία ανέγερσης των καινούριων αίθουσων.
1: Με αυτές τις τρεις νέες αίθουσες καλύπτονται οι ανάγκες?
2: Προς το παρόν, ναι. Αν βλέπουμε την περιοχή όπως θα έπρεπε να την βλέπουμε με την προοπτική, όχι, διότι μετά από 2-3 χρόνια πολύ πιθανόν να ξαναπάμε πίσω και να ζητούμε άλλα. Ίσως είναι καιρός να σκεφτούμε εάν πρέπει να κάνουμε καινούργια εκπαιδευτήρια κάπου αλλού και να γίνουν εξ αρχής.
1: Α, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είπατε...
2: Από τη στιγμή που ειδικά στην δημοτική εκπαίδευση κλείσαν σχολεία από τα χωριά και περιφερειακά οι περισσότεροι έρχονται
1: στην πόλη,
2: πόλη της Χρυσοχούς, πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Είπατε τρεις νέες αίθουσες. Αυτές οι τρεις νέες αίθουσες, είπατε, βγήκαν τα σχέδια, δηλαδή ετοιμάστηκαν, έχει κονδύλι?
2: Υπάρχει το κονδύλι, είναι εγκριμένο και είναι στη διαδικασία για να γίνει η ανέγευσή του. Στο Λύκειο και Τεχνική έχουμε μια ιδιαιτερότητα που εμποδίζει λίγο τις διαδικασίες. Το μισό σχολείο ανήκει στην ευθύνη της σχολικής εφορίας, το Λύκειο.
1: Το Λύκειο, ναι, και η Τεχνική στο Υπουργείο.
2: Στο Υπουργείο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, πολλές φορές πρέπει να τσακωνόμαστε εάν είναι δεξιά ή αριστερά της σκάλας, σε ποιος έχει την ευθύνη να το κάνει. Θα ήταν σοφό να έρθει όλο το σχολείο κάτω από την αρμοδιότητα της σχολικής εφορίας και να δοθούν και στη σχολική εφορία τα ανάλογα κονδύλια.
1: Αυτές οι νέες αίθουσες είναι για από τη σχολική εφορία που θα γίνουν ή από το Υπουργείο? Είναι για τις ανάγκες.
2: Είναι σε συνεργασία που γίνεται.
1: Α, είναι σε συνεργασία.
2: Ο σχεδιασμός γίνεται από το υπηρεσίες του Υπουργείου.
1: Και θα είναι για την τεχνική σχολή, αφού είναι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ή είναι...
2: Πολλά μαθήματα, πολλοί καθηγητές σε μαθήματα είναι κοινά. Είναι ανάγκες του σχολείου, το σε ποιες αίθουσες μπαίνει ένα τμήμα είναι θέμα της διευθύνσης. Είναι μια διευθύνση.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Αυτά λοιπόν μετά της πόλης Χρυσοχούς, την οδήγηση ανηλίκων, τα προβλήματα στο Λύκειο και την τεχνική σχολή. Να σας ευχαριστήσω. Νομίζω είναι η περίοδος τώρα που έχουμε και τις εκλογές στους συνδέσμους γονέων, κύριε Παφιντή.
2: Εμείς σαν Λύκειο έχουμε τη Γενική Συνέλευση απόψε να κάνουμε τον απολογισμό και να εκλεγεί το νέο, ο νέος σύνδεσμος για το σχολικό έτος 26-27.
1: Μάλιστα. Θα συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας?
2: Είδαμε.
1: Θα δείξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Έγινε. Καλό μεσημέρι.

0: Θα μείνουμε στο θέμα της οδήγησης οχημάτων από ανήλικους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τις πρωινές δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, του κυρίου Νικολάου, για την εκστρατεία και τον εντοπισμό των ανηλίκων στην πόλη της Χρυσοχούς.
1: Έγινε μια νέα συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Και πάλι, όπως είχε συμβεί και πριν 10 μέρες, άλλα τρία ανήλικα πρόσωπα, Ελληνοκύπροι, ηλικίας 17,5 ετών, εντοπίστηκαν να οδηγούν αυτοκίνητα καθοδόντας στο σχολείο τους, να το εντοπίσει, να το...
2: Δηλαδή πήγαιναν με το αμάξι στο σχολείο.
1: Ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Λοιπόν, εντοπίστηκαν, ανακόπηκαν, τα αυτοκίνητα τους κατακρατήθηκαν, δείχθηκαν οι σχετικές καταθέσεις. Όσον αφορά τα οχήματα, είναι και γραμμένα σε κάποιον από τους γονείς τους. Και δηλαδή τώρα από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί σε συμπατοχή τους, είτε με τη συμπατάθεση τους, είτε όχι. Βάζει με εξωτερικό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε. Συχνά και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε το θέμα και είναι γεγονός ότι το ξεγνωρίζουμε κι εμείς, ότι στην Ελλάδα περιοχή υπάρχει αυτή η μάστιγα, δηλαδή να οδηγούνται οχήματα από ανηλίκους, αλλά σίγουρα είναι κατά

0: να προκληθούν τραυματισμοί στους ίδιους είτε σε άλλα πρόσωπα. Είναι ευθύνη μας, καθήκον μας, να δημιουργούμε τέτοιους ελέγχους ώστε να αποτρέψουμε την διάπραξη αυτών των ανοιγμάτων από ανηλίκους. Αλλά ως γονείς θα πρέπει πρώτα λίγοι να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους και ακολούθως να σκεφτόμαστε και την επόμενη αστυνομία. Όχι το βλέπω, μπορεί όχι να είναι τόσο όργανο της τάξης, αλλά και ως πατέρας που είμαι και εγώ. Αλλά είναι θεωρώ απαράδεκτο να επιτρέπουμε σε ανήλικα παιδιά να ούτε γιατί δουλεύουν από τους συνομήλικους τους ή από τον οποιοδήποτε άλλο λόγο να επιτρέπουμε και να παρακολουθούμε να έχουν γίνει τα οχήματα σε ανήλικους. Χωρίς να διαπαρνόμαστε τους κινδύνους που διατρέχουν τα δικά μας παιδιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιηθούν όχι οι γονείς αυτής της περιοχής αλλά γενικά σε ολόκληρη επικράτεια ότι το να εξυπηρετούμε το παιδί μας και να συνεννούμε στο να του παραχωρούμε μηχανοκίνητο όχημα το μόνο που παραχωρούμε είναι το κίνδυνο να υποστεί κάποια βλάβη να χτυπήσει κάποιον άλλο πρόσωπο που να βρεθεί εκτεθειμένο στο ίδιο δικαστήριο και χίλια άλλα δύο προβλήματα.
1: Με σημερινές διαδρομές στο κόμμα.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στα της εκπαίδευσης. Αφήνουμε την οδήγηση οχημάτων από ανήλικους μαθητές στην περιοχή της πόλης που παίρνουν τα αυτοκίνητα των γονιών τους για να πάνε στο σχολείο. Πάμε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κινητοποιούνται και πάλι σήμερα. Το απόγευμα θα συγκεντρωθούν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Το σύστημα διορισμών είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Κατατέθηκε η νέα πρόταση από πλευράς Υπουργού Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαλούρη. Ο Γιώργος Γιαλούρης, εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην ΟΕΛΜΕΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαλούρη.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Αμπιντάνη, μέσα σας και στους ακρόαπους. Μια διορθώση, είναι δύο οι εκπρόσωποι της ΠΑΦΟΥ.
0: Ένας εκ των δύο. Γιατί, τι λέει αυτή η νέα πρόταση, η οποία σας φέρνει και πάλι αντίθετους με το Υπουργείο Παιδείας? Δώστε μας έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας, οι οποίοι κάποιες φορές σας βρίσκουν και άδικο εσάς τους εκπαιδευτικούς.
1: Είναι τι λέγω, αγαπητοί, όταν κάποιος δεν είναι μέσα στα πράγματα και ακούει είτε τη μια πλευρά είτε τη μια να τα κάνει, να έχει έτσι μια διαφορετική θεώρηση. Δυστυχώς είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε όλοι μας εδώ, με αυτό που δείχνει η βιτρίνα να υιοθετούμε άκρητα διάφορα θέματα, διάφορες απόψεις. Τώρα στο συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή είναι προς το τέλος που θα την είχε μια τελευταία από την οποία θα μπορεί το Υπουργείο να διορίζει από τον κατάλογο διοριστέων. Ακριβώς μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο ήταν μια πρόταση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί ούτε δίνει διέξοδο στα προβλήματα που υπάρχουν. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε περίπου ένα 15% των εκπαιδευτικών που δεν είναι μόνιμοι, δηλαδή μπορεί και 1.200-1.200. Mm-hmm. Και από την άλλη είχε ένα απλέτο χρόνο από το 15 που ψηφίστηκε η νομοθεσία ώστε να εφαρμόσει κλιμακωτά στην νομοθεσία, ώστε να μην δημιουργούνται τα σημερινά προβλήματα. Αν έρθουμε δηλαδή σήμερα και να έχουμε γύρω στους 1.000 καθηγητές, 1.100 της νέας εκπαίδευσης και ενδεχομένως πολύ περισσότερο στη δημοτική χωρίς σταθερών εργασιακών καθεστώς, απλά να έρχεται ο Υπουργός ήρθε τον Ιούλιο και έδωσε μας μια πρόταση και τώρα την ανανέωσε υποτίθεται.

0: Ese es de Fumacería, Plaza de Murista, que es con metro ya los asuntos sin haber, pues. Por cristianos con metro, y ahora es la gómena de Otria Coña, Austin Basiwi y Usan de Gadastado. Ante las vanas de donde graba en esa maloso de tecnolales que gasas, sin nomilla disfraz y litio, y a di Otria de esta la vende coña, o sea, estas cosas, Austin Basiwi y Usan de Gadastado, y os sabores tú, cuerpo no dora, toda más de tu llamo, una pasión.
1: Αυτή...
0: Αυτό είναι το βασικό το ζήτημα. Και μέσα σε αυτό το πρόβλημα είναι και συνάδελφοι από τον κατάλογο των διορίσιμων. Επειδή ακούω ότι δεν επηρεάζονται. Και αυτοί επηρεάζονται. Ένας συνάδελφος ο οποίος, ενώ ο υπουργός μας λέει ότι ξέρετε δεν επέρασαν εξετάσεις για να μονιμοποιηθούν. Καλά, εμείς ρωτούμε, εάν δώσουν εξετάσεις και περάσουν, θα μονιμοποιηθούν. Όχι αν δεν είναι στις πρώτες θέσεις. Το ίδιο και με τους σημερινούς διορίσιμους που ανοίγουν στις 30 μήνες ή στους συμβασιούχους. Αν τους ξεπεράσουν άλλοι την επόμενη φορά που θα δοθούν εξετάσεις, αυτοί θα θεωρούνται άκρηστοι για το σύστημα της κυρίας Υπουργού. Δηλαδή για δύο χρόνια ήταν πρώτοι, ήταν οι άριστοι και ξαφνικά στα δύο χρόνια άρχισαν να αποκτούν εμπειρία, να κάνουν επιμορφώσεις, ήρθαν άλλοι και τους εξεπέρασαν, αλλά πέταξε τους αυτούς, πέρα αυτούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το Υπουργείο εδώ και πολλά χρόνια φωνάζαμε ως συνδικαλιστές ότι έπρεπε να αυξήσει τις μόνιμες θέσεις, ώστε σήμερα να είναι περιορισμένο το πρόβλημα και να είναι και διαχειρίσιμο. Τώρα δυστυχώς μιλούμε για 2-2.500 κόσμων που επηρεάζεται πανκριτή σε όλες τις βαθμίες. Όταν αφήνεις ένα μικρό πρόβλημα να μεγεθύνεται, όπως μεγαλώνει και ο τρόπος επίλυσης, αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητή μου Άννα, και δεν έχει να κάνει πράγμα, ούτε με ωφέλη οικονομικά, ούτε οτιδήποτε που ακούμε πολλές φορές ότι α, θέλετε έτσι, θέλετε άλλο, το και όλα αυτά τα πώς να το πω τώρα, τα αστεία για όλα αυτά, ότι και υποτιμούν μας, προσβάλλουν μας. Ενώ υποτίθεται εσύ αγωνίζεσαι για ένα δημόσιο σχολείο το οποίο να έχει σταθερό προσωπικό, επιμορφωμένο προσωπικό, να μπορεί να ανταποκριθεί τις ανάγκες της κοινωνίας, του Υπουργείου, των αναλυτικών προγραμμάτων. Ερχόμαστε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι αυτήν την περίοδο έχουμε σήμερα αυτό του Οκτώβρη και ακόμα κάνουμε διορισμούς, μεταθέσεις και μονιμοποιήσεις. Πού θα πάμε δηλαδή. Κάθε και ένας μήνας. Έχω ξαναπεί περιπτώσεις που παιδιά έκανα ελάχιστες ώρες μάθημα ανεξαρτητομένων.
1: Ναι.
0: Δεν βρίσκουμε τεχνολόγους στα σχολεία, δεν βρίσκουμε πληροφορικάριους, δεν θα βρίσκουμε σε λίγο από τους δουλειές της ειδικότητας. Δεν θα βρίσκουμε ούτε φιλόλογους σε λίγο. Και τι θα γίνει δηλαδή. Θα βαθίσουμε όλα στον αυτόματο πιλότο.
1: Εξηγήστε μας λίγο αυτό το κλειστό μητρό. Σε αυτό το κλειστό μητρό ποιοι θα είναι, οι συμβασιούχοι, οι αντικαταστάτες, ποιοι θα είναι.
0: Η πρόταση της Υπουργού λέει συμβασιούχοι, αορίστου και αντικαταστάτες που θα έχουν συμπληρώσει, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσους μήνες, αλλά είναι ουσιαστικά τους αποκλείει, είναι πάρα πολλοί μήνες που ζητά. Και αυτοί δεν έχει αντικαταστάτες, αγαπητοί μάνα, που δουλεύουν 5-6 χρόνια στα σχολεία και καλύπτουν όλες τις τρύπες, να το πω έτσι, των αναγκών των σχολείων. Τώρα, ακόμα και αυτούς που τους στέλνει πολλές φορές σε σεμινάρια και σε επιμορφώσεις, που έχουν αποκτήσει μια εμπειρία, ακόμα και αυτούς τους εξωστραγίζει εντελώς. Και το Σεπτέμβριο δεν θα πάνε καμίες αντικαταστάσεις, τον επόμενο Σεπτέμβριο. Εγώ λέω, ας μην τους μονιμοποιήσουν. Ποιος θα κάνει αντικαταστάσεις. Και όταν βλέπει μια υπουργό να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, ότι ήταν επιλογή τους να πάνε και τώρα βρέθηκα σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Πάντως αύριο γιατί να εμπιστευτεί να πάει να δώσει εξετάσεις, να περάσει, αλλά και μετά να μην μονιμοποιηθεί. Γιατί να εμπιστευτεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πει θα ψάξω κάπου αλλού να εργαστεί. Και βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινήσαμε από την Γαλλία και σιγά σιγά ανακαλύψουμε ότι σε πολλές χώρες του κόσμου έχουμε ελλείψεις εκπαιδευτικών. Λάβετε υπόψη ότι στην Κύπρο έχουμε και πολύ ψηλό επίπεδο και στα ψυχία και στα μεταψυχιακά των συναδέλφων και τα δοκτωράτων. Η Κύπρος είναι από τις πιο ψηλές χώρες στην απόκτηση αυτών των επιπλέον προσόντων όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Και της δημοτικής της μέσης.
1: Ουσιαστικά.
0: Εγώ άλλο σου λέει να τα κάνω για να έρχεται να με περιπέζει ένα υπουργό ο οποίο είναι αναλώσιμο αύριο μεθαύριο. Το λέω έτσι κύμα για να καταλάβουμε και τον τρόπο σκέψη αύριο των ανθρώπων. Πώ θα πούμε στην εκπαίδευση, αν η προσέγγιση θα είναι εν επιλογή του να έρθουν και μετά να μένουν στη θέση να μονιμοποιηθούν. Γιατί ναι. Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά δηλαδή η προϋπηρεσία κάποιων αντικαταστατών ή συμβασιούχων δεν θα μετρά από εδώ και στο εξής.
0: Μετρά στο κλειστομητρό, αλλά σας λέω ότι αν είστε για 2-3 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι μετά θα πεταχτούν έξω. Απλά τους λέει γιατί θα σας πεταξω τώρα, θα σας πεταξω σε 2-3 χρόνια.
1: Ναι, αυτό λέω ότι...
0: Να δώσετε εξετάσεις, να περάσετε για να διοριστείτε. Και λέω ωραία, έδωσαν τις εξετάσεις, επέρασαν. Αλλά δεν δίνει θέσει για να μονιμοποιήσουν του την ανθρώπου. Τι θα γίνει.
1: Σε κάποια και στιγμή πάλι θα είναι εκτός.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι που δεν απαντάει η Υπουργό. Και νομίζουν κάποιοι ότι ήρθαμε που τον Άρη και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με στα σχολεία. Είναι λίγο έντονο γιατί ακούμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν και ως κοινωνία. Ακόμα και άνθρωποι που γνωρίζουν τα δεδομένα. Είναι εμπλεκόμενοι από διάφορες οπτικές. Και ακόμα επιμένουν, ας πούμε, ότι είναι υπερβολικό το πράγμα που για αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθούν να μας διασπάσουν σε διορίθμους και διοριστέους, έτσι και άλλος. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν σε τελευταία ανάλυση. Σας έχω πει, αυτή τη στιγμή, αν δημιουργηθεί το κλειστό μητρό, δεν θα έχει μόνο από τον κατάλογο διοριστέων. Θα έχει και από τους διορίθμους.
1: Μάλιστα. Θα είναι δύο οι κατάλογοι ουσιαστικά.
0: Θα κάποιοι άλλοι, πώς θα μονιμοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα είναι δύο οι καταλόγοι, τρεις ή περισσότεροι, έτσι όπως πάμε, στο να διοριστεί και να μονιμοποιηθεί κάποιος στην εκπαίδευση από εδώ και στο εξής. Αυτή η νέα πρόταση της Υπουργού που σας δόθηκε προχθές απαντήθηκε από πλευράς των οργανώσεων, δηλαδή δώσατε εσείς τις θέσεις σας, είχατε την ευκαιρία να τα συζητήσετε.
0: Είναι ελάχιστα τα πράγματα που αλλάζουν. Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένη μέτρα που θα οδηγούσε σε μονιμοποίηση των συναδέλφων. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα μονιμοποιήσει αυτούς τους συναδέλφους. Και εγώ λέω, αφού μας λέει ότι προαπαιτούμενο του νόμου του 15 είναι να έχουν περάσει τις εξετάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς λέμε, κάποιοι από αυτόν τον καταλόγο έχουν περάσει τις εξετάσεις. Γιατί δεν μονιμοποιήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν υπάρχουν θέσεις μονιμοποίησης.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν αυξάνεται θέσεις μονιμοποίησης ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα. Τώρα θα τον έχω σε κλειστό κατάλογο Α, σε κλειστό κατάλογο Β, σε κατάλογο διοριστέων θα τον επεκτείνω, σε κατάλογο διορίσιμων με αναγωγή, σε κατάλογο διορίσιμων χωρίς αναγωγή. Τώρα αν τον το πράγμα δεν πονερευόμαστε για την εκπαίδευση μας, θα δούμε δίπλα το παράδειγμα της Ελλάδας, που τελικά έρθαν και κατάργησαν την εκπαίδευση. Με τον μπάχαλο που έγινε. Με τα συμβόλαια των 10 μήνων, των 12 μήνων,
1: mm-hmm.
0: των ορισμένων χρόνων, των αορίστου χρόνων, των μόνιμων, άμα είναι οργανική θέση. Αυτά θέλουμε να αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει εντελώς εργασία και ανασφάλεια. Σε όλον τον τομέα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ένα βασικό χαρακτηριστικό για να μπορέσει έναν εκπαιδευτικό σύστημα να επιτύχει είναι να υπάρχει σταθερότητα, να υπάρχει ασφάλεια. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Να ρωτήσω αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις εξετάσεις. Δίνει κάποιος εξέταση, ισχύει, περνάει, πόσο καιρό έχει ισχύει αυτή η εξέταση? Παλιά λέγαμε για τριετία, τετραετία, κάπου τόσο, τώρα πόσο πάει?
0: Αυτή τη στιγμή είναι 2 χρόνια στην νομοθεσία, αγαπητή μου.
1: Δύο.
0: Εντάξει, αν κάποιος δεν μονιμοποιηθεί στα 2 χρόνια και έρθει κάποιος και τον ξεπεράσει, τότε δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί. Γιατί ότι δίνουμε εξετάσεις το 23. Είμαι φιλόλογος, είμαι το 50. Εμονιμοποίησε 20 την πρώτη χρονιά. Εντάξει, την επόμενη χρονιά αν έχει 25 θέσεις. Έγινα το 5. Γίνονται οι εξετάσεις και βρέθηκα το 40.
1: Ναι.
0: Αλλά οι μονιμοποίησεις που θα δώσει στη διετία είναι 30. Έμεινα 6. Πολύθηκα. Τελειώσει. Αυτό είναι που λέμε ότι με αυτόν το σύστημα δεν προσφέρει εργασιακή ασφάλεια. Αν το κάνει στα 3 χρόνια για να προσφέρει τη μονιμοποίηση, αν έχω στα 3 χρόνια ανάγκη για 100 θέσεις, καρά γίνος που να έρθει με στην τριωδία να εργαστεί, το διόριστο. Και να πάρει και μονιμοποίηση, βεβαίως λύνει σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω η αντίδραση να ήταν το σεμέντο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι από τους καταλόγους, από τον κατάλογο, ακόμα και το διορίσιμο την επόμενη φορά που θα μένουν έξω, που δεν θα μπορούν να μονιμοποιήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί να έρθουν σοβαρά να κάτσουν να τα συζητήσουμε, ας δούμε όχι ενέτσι και υπερβολική αντίδραση, δεν ξέρω.
1: Σήμερα λοιπόν έξω από το Προεδρικό στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, τι αναμένετε στις 5 η ώρα, και από ό,τι έχω μάθει ετοιμάζονται και συνάδελφοί σας με λεωφορεία από την Πάφο να είναι στην Λευκωσία, κάποιοι θα είναι και με ιδιωτικά. Τι αναμένετε ότι θα γίνει σήμερα, περιμένετε ότι θα έχετε κάποια αντίδραση από πλευράς Προεδρικού?
0: Αν δεν αγωνιστείς καθόλου, αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Αν αγωνιστείς, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όταν δουν τη μαζικότητα της σημερινής εκδήλωσης και την αποφασιστικότητα των συναδέλφων, είναι σίγουρα κάτι θα αλλάξει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν είναι εμείς που θα το αποφασίσουμε. Είναι η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η Βουλή. Και πρέπει και οι βουλευτές να εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία, να δουν κάποια πράγματα που οδήγησαν σε αδυναμίες. Αλλά κάθε μια υπουργός έρχεται και ανατρέπει όλο το σύστημα της νομοθεσίας του 2015, όταν λέει δεν θα γίνεται αναγωγή των αποτελεσμάτων και σύγκριση και θα γίνει μια σειρά κατάταξη. Άρα δεν έχει σημασία να θα περνάς ή όχι στην ουσία. Αυτό δεν που πάνε. Δεν βάζει όριο ούτε το 50%, ούτε το 40%, ούτε το 60%. Αλλά για την ειδική κατηγορία που αντιμετωπίζουμε τώρα με τη λήξη, θέλει να δώσουν εξέταση για να περάσουν. Δηλαδή, κάνουν και πράγματα, ησυχούν και πράγματα που αντιφάσουν.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς δεν παίρνουμε τόσο σε αυτές τις αντιφάσεις, όσο ότι είναι δίκαιο και έτοιμα να βρεθεί ένας τρόπος να οδηγηθούν τους συνάδελφους στη μονιμοποίηση. Απέδειξαν την έδρα μου την πόση.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν μπορούσαν, με τις διαδικασίες που υπάρχουν πλέον, θα ήταν εκτός πολιτικής.
1: Μάλιστα. Η μονιμοποίηση λοιπόν είναι το σημαντικότερο από τα αιτήματα τα οποία έχετε και που συζητάτε.
0: Επαναλαμβάνω σας, η σχέση για τους διορίσιμους που είναι το πράγμα. Μπορεί να περνούν τις εκτάσεις και να μην έχει θέση να μονιμοποιούνται.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό πρέπει να αλλάξει το σύστημα.
1: Έξω από το Προεδρικό
0: να,
1: λοιπόν.
0: Να οδηγεί, όποιος περάσει, αγαπητή μου Άννα, πρέπει να οδηγείται στην μονιμοποίηση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
1: Μάλιστα. Όποιος περάσει αυτές τις εξετάσεις, αφού έχουμε τις. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχουμε τις εξετάσεις, όποιος περάσει να οδηγείται στην μονιμοποίηση. Αυτό είναι το.
0: Έχει μεγάλη διαδικασία της επιμόρφωσης, της ένταξης της σχολική μονάδα και αξιολόγηση του για 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Θα παίζουν όλοι σωστά το ρόλο του. Και τότε να δείτε ότι και αυτό που μας κατηγορούν ότι προστατεύουμε δίθεν προβληματικούς εκπαιδευτικούς, αυτά δεν είναι η Όλμεκ που αποφασίζει ποιος θα απολυθεί. Είναι το ίδιο το Υπουργείο και οι διαδικασίες που έχει. Δεν εμπλέκεται η Όλμεκ σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ποιος και άμα υπάρχουν προβληματικοί καθηγητές για τον κόσμο, η Όλμεκ. Δεν φταίει το Υπουργείο που δεν εφαρμόζει. Οι επιθεωρητές, οι διευθυντές.
1: Ναι.
0: Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν φταίει κανένας, αλλά φταίει ο Έλμεκ που δεν έχει κανένα λόγο. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλά πράγματα είναι παρεξηγημένα στην εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι αυτό. Όλοι όσοι έχουν την ευθύνη να αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη από τους υψηλά ιστάμενους, κύριε Γιαλούρη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Εσείς αγαπητοί μου, Άννα,
1: γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, έξω από το Προεδρικό λοιπόν στις 5 η εκπαιδευτική. Πάμε να χαιρετήσουμε και την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, την κυρία Μύρια Βασιλείου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλείου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Διαμαρτυρία λοιπόν έξω από το Προεδρικό με θέμα το σύστημα των διορισίμων. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Γιώργο Γιαλούρη, τον έναν εκ των δύο εκπροσώπων της ΠΑΦΟΥ στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ. Η μονιμοποίηση μέσω εξέτασης των εκπαιδευτικών είναι το σημαντικότερο από τα προβλήματα. Τι αναμένετε σήμερα μετά και από αυτή την συγκέντρωση? Πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε πληροφορηθεί ότι από την ΠΑΦΟ θα έρθουν και λεωφορεία με εκπαιδευτικούς.
1: Αυτό θα έλεγα και ευχαριστώ. Απολογούμε, έχω επιστροφή ήχου, αν μπορούμε να το διορθώσουμε γιατί.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό θα έλεγα στο, η απάντηση στο τι αναμένουμε. Αναμένουμε να δώσει ο κάθε εκπαιδευτικός και η κάθε εκπαιδευτικός το παρόν της σήμερα. Και η μόνιμη εκπαιδευτική και η συμβασιούχη εκπαιδευτική και η συμβασιούχη μερικής απασχόλησης και οι αντικαταστάτες και οι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί, όλοι και όλες δίνουμε το παρόν μας σήμερα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ακριβώς για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και διεκδικούμε τη αξιοπρέπεια στην εργασία μας. Πραγματικά με όλη μου έτσι την τη δύναμη το μεταφέρω αυτό. Είναι θέμα αξιοπρέπεια στην εργασία. Δεν ζητούν χάρη οι άνθρωποι, δεν ζητούμε χάρη, δεν ζητούμε οποιοδήποτε άλλο, κάτι άλλο το οποίο δεν δικαιούμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί που είναι στα σχολεία και προσφέρουν, και πολλοί από τους γονείς μπορεί να κάνουν και εικόνα το δάσκαλο, τη δασκάλα του παιδιού τους. Ναι, αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ναι, θέλουν να νιώσουν την σταθερότητα, θέλουν να σταματήσουν να νιώθουν την ανασφάλεια που νομίζω κάθε εργαζόμενος θα συμμεριστεί αυτή την αγωνία. Άρα λοιπόν αυτό που ζητούμε είναι μαζικότητα στη συμμετοχή του κόσμου σήμερα και σίγουρα ναι, θα απευθυνθούμε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξού και το σημείο συγκέντρωσης και κινητοποίησης είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Σε μη εργάσιμο χρόνο, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, δεν κλείνουν σχολεία, είναι σε μη εργάσιμο χρόνο και ζητούμε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει τη δική του παρέμβαση ακριβώς για να αλλάξει αυτή η προσέγγιση, να αφουγκραστεί την αγωνία όλων αυτών των εκπαιδευτικών και να συμβάλλει, ελπίζουμε να συμβάλλει έτσι ώστε αυτή η αδικία που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί μας να σταματήσει να υπάρχει.
0: Ουσιαστικά ζητάτε την παρέμβαση του Προέδρου, γιατί από ό,τι φαίνεται με την Υπουργό δεν τα βρίσκεται.
1: Κοιτάξτε, δεν τα βρίσκουμε είναι ένα. Ο εμπεγμός και τα χρονοδιαγράμματα που μετακινούνται είναι επίσης το δεύτερο σημείο. Η παραπληροφόρηση επίσης είναι το τρίτο σημείο. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και θα το επαναλάβω, γι' αυτό και το σημείο έτσι συγκέντρωσης και κινητοποίησης είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Και ζητούμε ναι την παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Η Υπουργός από την πλευρά της λέει ότι η επικαιροποιημένη πρόταση, αυτή που σας δόθηκε χθες προχθές αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν κλείνει τις πόρτες στους νέους εκπαιδευτικούς. Νομίζω κάπως έτσι το έχει πει η κυρία Μιχαηλίδου. Πώς απαντάτε, κυρία Βασιλείου?
1: Όταν δίνεται το δικαίωμα σε ένα εκπαιδευτικό για να έχει διορισμό και να, αν θέλετε, να αξιοποιείται από το σύστημα, αλλά μέχρι εκεί δεν του δίνεται το δικαίωμα στη μονιμοποίηση, αυτό το θεωρούμε ή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να λεφθεί από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία προτάσουμε ως διαφωνία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν για χρόνια το δημόσιο σχολείο θα πρέπει για να τύχουν μονιμοποίηση να πρέπει να δώσουν και τις εξετάσεις, που στη δική μας την αντίληψη μια εξέταση δεν μπορούμε να δεχτούμε, να αποδεχτούμε ότι μπορεί να ορίσει ποιος είναι εκείνος ο εκπαιδευτικός που μπορεί να σταθεί στην τάξη, να στηρίξει και να εμπνεύσει τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, ναι, για μας αυτό το σημείο είναι ένα σημείο το οποίο χρήζει διόρθωση, αλλά δυστυχώς από την πρώτη στιγμή οι τοποθετήσεις του Υπουργείου Παιδείας ήταν τέτοιες που δεν έδιναν περιθώριο στην όποια διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Στις 5 λοιπόν το απόγευμα στη Λευκωσία, έξω από το Προεδρικό, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι εκπαιδευτικοί και οι τρεις, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Χαιρόμαστε που θα έχουμε και από την πιο απομακρυσμένη μας επαρχία, αλλά ξέρετε αυτό δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Στην ΠΑΦΟ υπηρετούν πολλοί συνάδελφοι, συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, που είναι ακριβώς αυτή η ομάδα των εκπαιδευτικών μας που νιώθει τη μεγαλύτερη αδικία και νιώθει στο πετσί της τι σημαίνει η ανασφάλεια, η εργασιακή ανασφάλεια. Άρα εννοείται ότι αναμένουμε από την ΠΑΦΟ συμμετοχή, ακριβώς γιατί ναι, η ΠΑΦΟΣ είναι μια επαρχία με πολλούς εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται δυστυχώς αρνητικά από αυτή την προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας.
0: Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην ΠΟΕΔ, κυρία Βασιλείου?
1: Δηλαδή οι εκπαιδευτικές και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τα μέλη και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων επηρεάζονται αρνητικά από τη συγκεκριμένη διαχείριση. Γι' αυτό και το κοινό μέτωπο, γι' αυτό και η παρουσία μελών και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και είναι αορίστου χρόνου ή συμβασιούχοι, ναι, επηρεάζονται, οι αντικαταστάτες επηρεάζονται και επηρεάζονται, όπως έχω αναφέρει, αρνητικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κοινοτάρχη της Ίνιας, τον Γιάνκο Τσίβικο, αντιδήμαρχος τώρα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνιας στο Δήμο Ακάμα, να λέμε το σωστό τίτλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίβικε.
1: Άννα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στο αγροδό σας.
0: Για αρκετά χρόνια σας συνηθίσαμε ως κοινοτάρχης, πρέπει να μάθουμε να λέμε και τους τίτλους τους σωστούς πλέον. Είχαμε την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα και την υλοποίηση των έργων στην περιοχή, όπου εντόπισε η ελεκτική σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, στην περιβαλλοντική αξιολόγηση, την υλοποίηση των έργων. Είδατε εσείς αυτή την έκθεση, πώς σχολιάζετε?
1: Ναι, την είδα. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα το μετρό. Είναι τα συνηθισμένα τα οποία έχουμε ακούσει πάμπολες φορές, κυρίως από τις διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες είναι και αυτές οι οποίες ευθύνονται, γιατί έχει σταματήσει το συγκεκριμένο έργο για τρία τώρα χρόνια, μπαίνουμε στον τέταρτο. Δυστυχώς εδώ στην Κύπρο, όπως έχω πει πολλές φορές, όλοι έχουμε γίνει δήμονες, όλοι κατέχουν όλους τους επαγγελματικούς τίτλους, γνωρίζομαι τα πάντα. Ενώ συζητούσαμε το θέμα του Εθνικού Δασικού Πάρκου για 10 χρόνια από το Γενάριο του 2016 και έχουμε 26, όλες εμπλεκόμενοι φορείς, κρατικές υπηρεσίες, τοπικές κοινότητες, είχαμε συμφωνήσει σε όλα. Στο τέλος είδατε τι έχει γίνει όταν ξεκίνησε το έργο. Είχαμε βρει κάποιες λεπτομέρειες, μπορώ να πω, έχει το τυχάκι, μη πάρει λίγο ψηλό, πρέπει να χαμηλώσει, και διάφορα μη σοβαρά, ας το πω, θέματα που πραγματικά επηρεάζαν το περιβάλλον. Δυστυχώς κανένας από τους κυβερνώντες, από όλους τους αρμόδιους, δεν δρώνει το φτύν του ότι αυτός ο δρόμος έχει σταματήσει. Αυτό το κομμάτι του δρόμου που ήταν ένα ψίχουλο κοντά στην ολοκλήρωση του όλου έργου του Εθνικού Δασικού Πάρκου, για τρία χρόνια τώρα οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Η τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι, οι οποίοι επιβαρύνονται με όλα αυτά και είναι αυτοί που καθημερινά χρησιμοποιούν το δικό δίκτυο λόγω της καθημερινής παρουσίας τους, είτε στις περιουσίες τους, είτε γενικά στην περιοχή, δεν ενδιαφέρει κανένα όλη αυτή η ταλαιπωρία και γιατί το έργο σταμάτησε τρία χρόνια, και ασχολούμαστε με τρίχες. Ευελπιστώ ότι άμεσα το έργο αυτό θα ξεκινήσει, γιατί πραγματικά δεν θα έχουμε άλλη την επιλογή που ο Δήμος πρέπει επιτέλους να μπούμε σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου και να αναλάβουμε την επιδιόρθωσή του, ώστε έχετε δει και δημοσιεύματα με τις πρώτες βροχές που έχουν γίνει δρόμοι ποταμοί.
0: Ναι, είχε κλείσει
1: τα αυτοκίνητα μέχρι τα παράθυρα και ίδιο στα σαλού δεν μπορούσαν να περάσουν.
0: Είχε κλείσει πριν από λίγες μέρες ο δρόμος, ναι.
1: Ανεπίτρεπτη, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Μας οδηγούν έτσι τελικά όλοι να αναλάβουμε δράση.
0: Φοβάστε ότι και λόγω αυτής της έκθεσης του Γενικού Ελεκτή ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση? Είχατε πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα ξεκινήσουν
1: τα έργα? Θα ξεκινήσαν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν η έκθεση αυτή τώρα έχει έρθει έτσι, να μην το πω εσπενμένα, για να μην κατηγορηθώ και το τι λέω, στο συγκεκριμένο ημερομηνία που θα ξεκινούσε επιτέλους αυτό το κομμάτι του δρόμου μετά από τρία χρόνια. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ποιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βάζει ο νους χίλια δύο πράγματα.
0: Άρα ο φόβος υπάρχει ότι ενδεχομένως...
1: Ο φόβος υπάρχει, αλλά την μύθη την πληρώνουμε εμείς. Αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι. Τη μύθη την πληρώνουμε εμείς. Δεν φτάνει που για 40 ολόκληρα χρόνια έχουν δεσμεύσει τις περιουσίες μας. Μας έχουν αφήσει τους φτωχότερους των φτωχότερων. Όλης της Κύπρου και όλου του κόσμου. Έχοντας τόση περιουσία, έχοντας τόσες πανέμορφες παραλίες, να διαφωνούμε και να μην μπορούμε ούτε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις περιουσίες. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Κύπρο συμβαίνει.
0: Μετά και
1: καλό του αρμόδια υπουργεία να διευθετήσουν επίσκεψη όλων των φορέων, όλων των εμπλεκόμενων και των τοπικών κοινοτήτων, επίσκεψη στην Ευρώπη. Να δούμε επί τόπου πώς διαχειρίζονται τις περιοχές Natura, πώς διαχειρίζονται το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μετά και από αυτή την έκθεση, είστε έτοιμοι, θα κάνετε κάποιες παραστάσεις, προετοιμάζετε κάποιες
1: επισκέψεις? Αν δεν προχωρήσει, αν δεν ξεκινήσει και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, σίγουρα σκεφτόμαστε να πάρουμε διάφορα μέτρα ως Δήμος Αντάμα.
0: Έχετε κάνει κάποια διαβήματα, έχετε ζητήσει παρέμβαση από τον Υπουργό, από τον Πρόεδρο?
1: Έχουμε στείλει και επιστολές και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είμαστε στο ανάμενο ότι επιτέλους έστω και με 3 χρόνια καθυστέρηση θα ξεκινήσει αυτό το ευλογημένο το κομμάτι να τελειώσει. Δεν μπορεί να το αφήσουμε ανοιχτό να παρέμβει.
0: Μάλιστα. Η διαβεβαίωση ήταν ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ότι θα ξεκινούσαν τα έργα. Για να δούμε. Είμαστε στην Οκτώβρη.
1: Επιτέλους θέλω να δω ότι κάποιος θα σκεφτεί επιτέλους και την τοπική κοινωνία. Θα σκεφτεί τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε.
1: Θα πληρώνουν την ύφη.
0: Θα επιδιώξετε να μιλήσετε είτε με τον Γενικό Ελεκτή ή με τον Υπουργό Γεωργίας?
1: Σίγουρα, πρώτα θα ζητήσουμε συναντήσεις και με τους αρμόδιους υπουργούς και με τον Γενικό Ελεκτή και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ακόμη να πάρουμε επιτέλους μια διαβεβαίωση ότι έστω αυτό το κομμάτι που ξεκινήσα ότι θα το τελειώσουν να μπορεί ο κόσμος να κινείται. Ας πάνε τώρα που έκαμε αυτές τις βοχές κόμμα χειμώνα δεν εμπήκε. Ας πάνε επιτόπου να επισκεφτούν την περιοχή να δουν αν μπορούν να περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μας οδηγούν να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, μας οδηγούν σε ενέργειες που δεν θέλουμε. Τι προσπαθούν να κάνουν δηλαδή?
0: Μάλιστα.
1: Η τοπική κοινωνία τι φταίει?
0: Μας μεταφέρετε λοιπόν την άποψη των κατοίκων και των ανθρώπων που ζουν εκεί σε αυτή την περιοχή. Θα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη αντίδραση σε ένα θέμα το οποίο το συζητάμε για δεκαετίες.
1: Ωρα και προκαλώ ξανά την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί εκατήλθησε η Κύπρος και κυρίως ο Αντάμας στην περιοχή πάνω ο φαλός της γης. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν τα πράγματα. Δεν μπορεί σε άλλες χώρες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν περιοχές Natura, προστατευόμενες περιοχές, υπάρχει και ήδη ανάπτυξη, υπάρχουν ασφαλτοδρόμοι με άσφαλτο. Και εδώ στη δική μας περίπτωση είναι ούτε το χώμα να επιτρέπουν να γίνουν δρόμοι. Έχει καπηντήσει η μικρή ασήμαντη Κύπρος ο καλός της γης. Σε τέτοια θέματα. Γιατί έχουμε 3-4 περιβαλλοντικές οργανώσεις και καπηντήσαν να μην κάνουν άλλη δουλειά που να βράχουν καθημερινά. Και τους ηγούντες, τους κυβερνώντες να ακούν μόνο αυτήν την πλευρά.
0: Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ. Ζητάτε λοιπόν να σας ακούσουν και εσάς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίβικε.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
3: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο. Ένας Ελληνοκύπριος καταζητείται από την αστυνομία για υπόθεση ρήψης πυροβολισμού χθες βράδυ στον αέρα στην πλατεία Κένετη, στο κέντρο της Πάφου. Ήδη από πλευράς αστυνομίας εντοπίστηκε σε ανθώνα το πιστόλι. Να ακούσουμε μια σύντομη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, του κ. Μιχάλη Νικολάου.
1: Μέχρι γύρω στις 2 εξημερώματα δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία από πολίτη ότι κάποιο άγνωστο πρόσωπο που βρισκόταν στο πεζόδρομο στο κέντρο της Πάφου, πάροχος της πλατείας Κένετη, θεάθηκε να έχει στην κατοχή του πυροβόλου όπλο και να το βολεί στον αέρα μία φορά. Μέλη της αστυνομίας του ΤΑΕ, συγκεκριμένα την άμεσα εκδέσεως εγκλημάτων και εδώ και ανάμεσα στην περιοχή, στη σκηνή, από έρευνες που είχαν κάνει στο λόγο σημείο εντοπίστηκε ένα πιστόλι, συγκεκριμένα κρυμμένο σε έναν αθώνα, διαδοσμητικό αθώνα του εκεί πεζόγραμμου, καθώς και ένας κάλυκας φυσικίου. Η σκηνή αποκλείστηκε. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται επιτόπιες εξετάσεις. Έχουμε εξασφαλίσει μαρτυρία ως προς τον ύποπτο και έχει εκδοθεί μια σύλληψη εναντίον του και καταζητείται. Θυμούμε ότι εντός της ημέρας να εντοπιστεί, να συλληφθεί για να πάρει υπόθεση αυτή το δρόμο.
0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην Λεμεσό, όπου τα ξημερώματα είχαμε μία ληστεία σε οικία στην περιοχή της Φαλαγγιώτισσας. 6 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, παραβίασαν την οικία ζεύγους και υπό την απειλή μαχαιριών έκλεψαν κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ και 5.000 ευρώ σε μετρητά. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, αναμένεται ότι θα εξεταστούν κυκλώματα, κλειστά κυκλώματα της περιοχής για εντοπισμό των δραστών. Θα μείνουμε στην Λεμεσό, όπου και πάλι σήμερα το πρωί είχαμε μαχαιρώματα σε οικοδομή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε υποανέγερση οικοδομή γύρω στις 8 με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε πως τα δύο πρόσωπα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραυματίσει τον άλλο με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε κλινική, ενώ ο φερόμενος δράστης τράπηκε σε φυγή και διενεργούνται εξετάσεις από πλευράς αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο. Αποτέλεσμα των χθεσινών βραδινών στοχευμένων επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 587 οχήματα, ελέγχθηκαν 800 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 36 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 393 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 117 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 158 έλεγχοι αλκοόλης με ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος ναρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Στην περιοχή του Ελεύθερης Αμοχώστου του και συγκεκριμένα στον Πρωταρά είχαμε το πρωί σήμερα επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού από όχημα το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο. Στις 5 και 45 περίπου το πρωί λήφθηκε στην πυροσβεστική κλίση για τροχαία οδική σύγκρουση στον Πρωταρά. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Αμοχώστου και με τη χρήση διασωστικής εξάρτησης απεγκλωβίστηκε από το όχημα η οδηγός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διερευνώνται μέχρι στιγμής, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε δέντρο και να ακινητοποιηθεί. Η οδηγός παραδόθηκε μετά τον απεγκλωβισμό σε πλήρωμα ασθενοφόρου για την μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου.

Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας και σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την πρόσληψη 400 συμβασιούχων υπαξιωματικών προερχόμενων από το καθεστώς οπλίτη με σύμβαση με ανώτατο βαθμό ανέλυξης αυτών του αρχιλοχία, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από την διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων γραπτές εξετάσεις, και θα έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Ανέφερε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εξυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, σημαντική θέση κατέχει και η αντιμετώπιση όλων εξαιρέτως των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό. Υπό αυτό το πρίσμα, είπε, πιστή στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, έχουμε εργαστεί συστηματικά για τη μετεξέλιξη του θεσμού των συμβασιούχων οπλιτών με στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή μόνιμων θέσεων, ενισχύοντας τόσο την επαγγελματική προοπτική του προσωπικού όσο και τη θεσμική σταθερότητα της Εθνικής Φρουράς. Το Υπουργικό ανέφερε ενέκρινε σήμερα την πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο και σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την πρόσληψη 400 συμβασιούχων υπαξιωματικών προερχόμενων από το καθεστώς οπλίτη με σύμβαση με ανώτατο βαθμό ανέλεξης αυτό του αρχιλοχία στην κλίμακα Α8.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό, μια μουσική ανάσα και θα κλείσουμε και σήμερα τις μεσημβρινές διαδρομές μας με δελτίο ειδήσεων.
1: Αλλά κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2. Μεσημβρινές διαδρομές.
3: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέα. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη του στην Καθημερινή της Ελλάδας υπογραμμίζει την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων που φιλοξενεί αύριο εκεί προς την Πάφο, ο πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για την δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κυττάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί την μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στη φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, ανέφερε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις στην Πάφο και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Παρά τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας παραμένει ανοιχτό στον διάλογο, διεμήνησε Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου επανέλαβε πως ξενίζει το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις εξαγγέλθηκαν προτού συζητηθεί η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθύμησε ότι το θέμα της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων έχει λήξει από το 2015 και κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Εάν η λύση που προτείνεται είναι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, τότε θα πρέπει να αντιδράσει ολόκληρη η κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας. Σημείωσε επίσης ότι η επικυρωποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δικαιώνει τους ανθρώπους που είναι στο σύστημα και παράλληλα δεν κλείνει την πόρτα στα νέα παιδιά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στο δημόσιο δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις και χαρακτήρισε δυσανάλογη την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η κυρία Μιχαηλίδου απέρριψε τις επικρίσεις περί ετσιθελισμού και ανέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι διάλογος δεν σημαίνει πλήρης ικανοποίηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μαρίνος Μουσούτα ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και επεσήμανε πως θα επανέλθει με απαντήσεις. Σημείωσε επίσης ότι όποιες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν αρχικά να συζητηθούν στο Εργατικό Σώμα και στη συνέχεια στη Βουλή. Στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής για τα Ταμεία Προνοίας. Ακολούθως θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πλαίσιο για τα Ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η Τεχνική Επιτροπή.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ελληνοκύπριος καταζητείται από την αστυνομία για το πιστόλι που εντοπίστηκε σε Ανθώνα στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ρήψη πυροβολισμού σε πεζόδρομο σε πάροδο της πλατείας Κένετη στο κέντρο της Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν μέσα σε Ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένα κάλικα. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ είχε εξασφαλιστεί και μαρτυρία για τον ύποπτο, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Παρά τις εκκλήσεις και τις εκστρατείες της τροχέας, άλλοι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς να οδηγούν παράνομα και μάλιστα καθοδόν προς τα σχολεία τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου απίφθινε εκ νέου έκκληση προς τους γονείς να μην αφήνουν αφύλαχτα τα οχήματά τους και σημείωσε ότι ειδικά στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς έχει πληρωθεί πολύ βαρύ τίμημα με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Παράλληλα, προέτρεψε για άλλη μια φορά όλους τους οδηγούς να οδηγούν αμυντικά και με ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών και άλλων αδειών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, υπάρχει μια βελτίωση, αλλά ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης. Δυστυχώς, είπε, υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη στελέχωση του ΕΟΑ, αλλά θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν πολλά, όπως η επικοινωνία των αιτητών με τους λειτουργούς του οργανισμού και η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί, τόνισε ο κ. Μάης, να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια απλή άδεια, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν καλύτερα τα πράγματα, δήλωσε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης τους και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα οι προτενόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8. Το βιβλίο του «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία», παρουσίασε χθες βράδυ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικών ο τέος Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Το βιβλίο παρουσίασε ο πρώην πρέσβης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο ο Άντρος Κυπριανού καταγράφει τις δικές του μαρτυρίες για τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, όπως τις έζησε επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκο Αναστασιάδη. Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αποδίδεται αυξημένα κρούσματα υιογενών ιώσεων ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές, αναμένεται, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, να εντοπιστούν και περιστατικά γρήπης RSV και κορονοϊού και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά εντοπισμού κρουσμάτων του ιού της γρήπης των πτηνών σε πάρκο της Λευκωσίας, ο κ. Καραγιάννης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, αφού ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου εγκαινιάζει νέο κύκλο μηνιών ομιλιών ανοιχτές για το κοινό. Πρώτος ομιλητής σε αυτό το νέο κύκλο που αρχίζει σήμερα θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα

0: Μαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, γενικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά το απόγευμα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Welcome to
1: Radio Cosmos 95.2 FM Stereo.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: κόψε.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέα. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη του στην Καθημερινή της Ελλάδας υπογραμμίζει την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων που φιλοξενεί αύριο εκεί προς την Πάφο, ο πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για την δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κιτάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί την μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στη φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, ανέφερε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις στην Πάφο και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Παρά τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας παραμένει ανοιχτό στον διάλογο, διεμήνησε η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου επανέλαβε πως ξενίζει το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις εξαγγέλθηκαν προτού συζητηθεί η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθύμησε ότι το θέμα της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων έχει λήξει από το 2015 και κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Εάν η λύση που προτείνεται είναι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, τότε θα πρέπει να αντιδράσει ολόκληρη η κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας. Σημείωσε επίσης ότι η επικυρωποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δικαιώνει τους ανθρώπους που είναι στο σύστημα και παράλληλα δεν κλείνει την πόρτα στα νέα παιδιά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στο δημόσιο δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις και χαρακτήρισε δυσανάλογη την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η κυρία Μιχαηλίδου απέρριψε τις επικρίσεις περί ετσιθελισμού και ανέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι διάλογος δεν σημαίνει πλήρης ικανοποίηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μαρίνος Μουσούτα ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και επεσήμανε πως θα επανέλθει με απαντήσεις. Σημείωσε επίσης ότι όποιες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν αρχικά να συζητηθούν στο Εργατικό Σώμα και στη συνέχεια στη Βουλή. Στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής για τα Ταμεία Προνοίας. Ακολούθως θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πλαίσιο για τα Ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η Τεχνική Επιτροπή.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ελληνοκύπριος καταζητείται από την αστυνομία για το πιστόλι που εντοπίστηκε σε Ανθώνα στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ρήψη πυροβολισμού σε πεζόδρομο σε πάροδο της πλατείας Κένετη στο κέντρο της Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν μέσα σε Ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένα κάλικα. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ έχει εξασφαλιστεί και μαρτυρία για τον ύποπτο, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Παρά τις εκκλήσεις και τις εκστρατείες της τροχέας, άλλοι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς να οδηγούν παράνομα και μάλιστα καθοδόν προς τα σχολεία τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, απίφθινε εκ νέου έκκληση προς τους γονείς να μην αφήνουν αφύλαχτα τα οχήματά τους και σημείωσε ότι ειδικά στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς Έχει πληρωθεί πολύ βαρύ τίμημα με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Παράλληλα, προέτρεψε για άλλη μια φορά όλους τους οδηγούς να οδηγούν αμυντικά και με ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, και να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών και άλλων αδειών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, υπάρχει μια βελτίωση, αλλά ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης. Δυστυχώς, είπε, υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη στελέχωση του ΕΟΑ, αλλά θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν πολλά, όπως η επικοινωνία των αιτητών με τους λειτουργούς του οργανισμού και η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί, στόνισε ο κ. Μάης, να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια απλή άδεια, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν καλύτερα τα πράγματα, δήλωσε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης τους, και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα οι προτενόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8. Το βιβλίο του «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία», παρουσίασε χθες βράδυ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικών ο τέος Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Το βιβλίο παρουσίασε ο πρώην πρέσβης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο ο Άντρος Κυπριανού καταγράφει τις δικές του μαρτυρίες για τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, όπως τις έζησε επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκο Αναστασιάδη. Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αποδίδει αυξημένα κρούσματα υιογενών ιώσεων ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές, αναμένεται, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, να εντοπιστούν και περιστατικά γρήπης, RSV και κορονοϊού, και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά εντοπισμού κρουσμάτων του ιού της γρήπης των πτηνών σε πάρκο της Λευκωσίας, ο κ. Καραγιάννης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, αφού ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου εγκαινιάζει νέο κύκλο μηνιών ομιλιών ανοιχτές για το κοινό. Πρώτος ομιλητής σε αυτό το νέο κύκλο που αρχίζει σήμερα θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η θλίψης και το θαύμα, στοιχεία παιδαγωγίας του ζωή του χριστιανισμού». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο Εκκλησιαστικής και Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Τσέλε Πουλένια, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κύκου, πριν από τα φώτα του Roundabout του Λεμεσού στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 αμποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, γενικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και στα νοτιοδυτικά το απόγευμα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: ποιος πάλι θα με.
1: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέα. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη του στην Καθημερινή της Ελλάδας, υπογραμμίζει την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική του ισχύ, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων που φιλοξενεί αύριο εκεί προς την Πάφο, ο πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για την δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κυττάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί την μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στη φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, ανέφερε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις στην Πάφο και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Παρά τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας παραμένει ανοιχτό στον διάλογο, διεμήνυσε η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου επανέλαβε πως ξενίζει το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις εξαγγέλθηκαν προτού συζητηθεί η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθύμησε ότι το θέμα της κατάργησης του καταλόγου διοριστείων έχει λήξει από το 2015 και κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Εάν η λύση που προτείνεται είναι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, τότε θα πρέπει να αντιδράσει ολόκληρη η κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας. Σημείωσε επίσης ότι η επικυρωποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δικαιώνει τους ανθρώπους που είναι στο σύστημα και παράλληλα δεν κλείνει την πόρτα στα νέα παιδιά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στο δημόσιο δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις και χαρακτήρισε δυσανάλογη την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η κυρία Μιχαηλίδου απέρριψε τις επικρίσεις περί ετσιθελισμού και ανέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι διάλογος δεν σημαίνει πλήρης ικανοποίηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μαρίνος Μουσούτα ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και επεσήμανε πως θα επανέλθει με απαντήσεις. Σημείωσε επίσης ότι όποιες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν αρχικά να συζητηθούν στο Εργατικό Σώμα και στη συνέχεια στη Βουλή. Στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής για τα Ταμεία Προνοίας. Ακολούθως θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πλαίσιο για τα Ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η Τεχνική Επιτροπή.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ελληνοκύπριος καταζητείται από την αστυνομία για το πιστόλι που εντοπίστηκε σε Ανθώνα στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ρήψη πυροβολισμού σε πεζόδρομο σε πάροδο της πλατείας Κένετη στο κέντρο της Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντόπισαν μέσα σε Ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε ένα κάλικα. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ έχει εξασφαλιστεί και μαρτυρία για τον ύποπτο, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Παρά τις εκκλήσεις και τις εκστρατείες της τροχέας, άλλοι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς να οδηγούν παράνομα και μάλιστα καθοδόν προς τα σχολεία τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, απίφθινε εκ νέου έκκληση προς τους γονείς να μην αφήνουν αφύλαχτα τα οχήματά τους και σημείωσε ότι ειδικά στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς Έχει πληρωθεί πολύ βαρύ τίμημα με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Παράλληλα, προέτρεψε για άλλη μια φορά όλους τους οδηγούς να οδηγούν αμυντικά και με ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, και να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών και άλλων αδειών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, υπάρχει μια βελτίωση, αλλά ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ Γιώργος Μάης. Δυστυχώς, είπε, υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη στελέχωση του ΕΟΑ, αλλά θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν πολλά, όπως η επικοινωνία των αιτητών με τους λειτουργούς του οργανισμού και η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί, τόνισε ο κ. Μάης, να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια απλή άδεια, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν καλύτερα τα πράγματα, δήλωσε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το δασικό πάρκο ΑΚΑΜΑ θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας. Η ανακοίνωση σημειώνει πως το Υπουργείο υπέβαλε προς το Γενικό Ελεκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου της έκθεσης. Στην απάντησή του υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιολόγηση των έργων του ΑΚΑΜΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης τους, και προστίθεται πως ανάμεσα σε άλλα οι προτενόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών μειώθηκαν από 14 σε 8. Το βιβλίο του «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία», παρουσίασε χθες βράδυ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικών ο τέος Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Το βιβλίο παρουσίασε ο πρώην πρέσβης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ. Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο ο Άντρος Κυπριανού καταγράφει τις δικές του μαρτυρίες για τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, όπως τις έζησε επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκο Αναστασιάδη. Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αποδίδεται αυξημένα κρούσματα υιογενών ιώσεων ο καθηγητής μικροβιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο τα κρούσματα δεν είναι ανησυχητικά. Νωρίτερα από άλλες χρονιές, αναμένεται, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, να εντοπιστούν και περιστατικά γρήπης RSV και κορονοϊού, και συνέστησε εφαρμογή των μέτρων προστασίας και εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά εντοπισμού κρουσμάτων του ιού της γρήπης των πτηνών σε πάρκο της Λευκωσίας, ο κ. Καραγιάννης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, αφού ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου εγκαινιάζει νέο κύκλο μηνιών ομιλιών ανοιχτές για το κοινό. Πρώτος ομιλητής σε αυτό το νέο κύκλο που αρχίζει σήμερα θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η θλίψη και το θαύμα, στοιχεία παιδαγωγίας στη ζωή του χριστιανισμού». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο Εκκλησιαστικής και Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Τσέλε Πουλένια, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κύκου, πριν από τα φώτα του Roundabout του Λεμεσού στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, γενικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και στα νοτιοδυτικά το απόγευμα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

Πέμπτη σήμερα, όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

0: Ιορδάνης αγαπητός, και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.
1: Κι αν η καρδιά σου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, Διεθνής ημέρα ποδοϊατρικής και Παγκόσμια μέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Σαν σήμερα τώρα το 1827, ο Τριεθνής Στόλος υπό τον Ναύαρχο Ερίκο Δεριγνή Εδουάρδο Κόδρινγκτον και Λογκίνο Χεύδεν, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Ζωή, Βαγγέλη και Δανάη. Δανάη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Η Δανάη μας γράφει: μη φοβάστε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας στερούν την ηρεμία σας. Δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Δανάη, κάτι σου συμβαίνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Γιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κακογέκριο ανέκδοτο. Το ψυγείο και εγώ έχουμε σχέση από απόσταση. Εγώ στον καναπέ, εκείνο στην κουζίνα. Αλλά η έλξη είναι πολύ δυνατή.

0: νύχτα.
1: Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει ρε παιδί μου σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπρμπρμπρμπρμπρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media, νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα προτείνω ένα εξαιρετικό γαλλικό σενάριο, Oxygen, όπου μια γυναίκα ξυπνά κλεισμένη σε μια κρυογενετική κάψουλα χωρίς να θυμάται ποια είναι και πώς βρέθηκε εκεί. Το οξυγόνο λιγοστεύει και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μια ταινία πραγματικά γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα μικροσκοπικό χώρο, που αν με ρωτάτε καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια ένταση και ένα σφιχτικό παιχνίδι επιβίωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική, για όσους αγαπούν τη μουσική, παίζει δυνατά. Σε βοηθά να ονειρεύεσαι και να μην συμβιβάζεσαι εύκολα. Μείνε στην αγαπημένη σου συχνότητα λοιπόν.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά πάντα με χαμόγελα και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

νύχτα στα FM.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς, μια επιλογή της Ελισάβετ, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα Όρασης και κατά της τύφλωσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

μάρτυρε φωνέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

της πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

βράδυ Πέμπτης νύχτας στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, Σταβέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με ξόδεψες» για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, «Ο καθρέπτης για τη ζωή». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

0: ό,τι και να...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Σαν παραμύθι θα σου το πω. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει.

0: Κόσμος 95.2.
1: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
2: Είμαι η Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Μαχαίρι στην καρδιά» στο Κόσμος. Μαχαίρι.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.